0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μα το Χριστό λέει εσταυρώσανε στο χρόνο μιαν ημέρα. Ήταν να πω που βρίσκομαι μετά.

έτσι παραουρούς και έτσι κακούς ανθρώπους. Ξεδιαλέγει έτσι τσάχριστους και έτσι ψευτοταΐδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μέρα

που αγαπούν και χαίρονται και δεν σε κοροϊδεύουν, να ξαναρχίσει μια ζωή γεματικά. Ο παμιτζι πειράζει όσους βλέπουν.

κουλούς τη μέρα κλείδες μου θα τσιμωνώ. Παντήσω να αρχίξω γλέντι και χαρά κι όπου το βγάλει βράση. Όπα ή που θα σιάξει ο ντουνιάς ή που θα σιωχαλάσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ορκίστηκα ώστε να ζω, να μην θωρώ καθρέφτη. Γιατί λογούμε ζωντανός, κι αυτός με βγάζει ψεύτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γρετούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εγώ έχω στο περβόλι μου μια βιόλα και ένα γκρίνο. Κι όλο το αίμα της καρδιάς της ρίζας του τοχήνου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άμα για σένα ο χωρισμός είναι απλά μια λύση, για μένα είναι μια ζωής όνειρο που έχεις ζήσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αντικριστά μες στο κελί της σκέψης φως μου βάζω, καθρέφτες την εικόνα σου να πολλαπλασιάζω.
2: Βέλες Ανάγκες.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου του σεβδαλόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
3: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γυα.
0: Ακούμε κριτικά.

Ενώ τόπο γέννησε το μου ντόκο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φούρφουρα, και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι όψε.

Αντί για γύρω τα Χανιά, παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Μπουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στην Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι. Αφού βγάλε το Χάρκαλι το ναύτι το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από Κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα Σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με Σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζουμε χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

τη στράτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός

Το Γκαζαντζάκι Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο, συνάμα τον Κορνάρο. Θεέ μου κι αξίωσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: Κότσι, φίλους όλους. Ρίζα, Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο Μονοφάτσιο, Λινιχτής, θα κάνουμε καντάδες. Στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα, θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούρι, ο Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, Τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι, με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα, να ακούσω κλάδου Ποντιλιές και του Λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι, του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει, σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστελολευθέρι.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Με τα απομοχριάσματα κι ώρα που η νύχτα πέφτει, την έχει μέχρι την αυγή ο νου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί

0: Πρωτόκριτος.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σεβδάς, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: θάνατος.
1: Αυτός πήρε αργύρια το θιό για να προδώσει και εσύ μου πήρες την καρδιά και έχεις βαθιά πληγώσει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εις ουρανός, θάλασσα, γη, σκοτίδι, φως, αέρας, αγάπη, πόνος, όνειρο, τέλος και αρχή της ημέρας.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είσαι στολίδι της ομορφιάς, τη θάλασσας Γοργόνα, ήλιος και λάμψη της αστραπής και μπόρα του χειμώνα.

0: και μια νύχτα θα σε κλέψω.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Και ξέχασα πως ήσουνε το φως των αματιών μου και αρνήθηκα σε και έκαμα κακό στον εαυτό μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δώσ' μου, γιατρέ, αναισθητικό για να μην νιώσω πόνο. Στη φεύγατζη και ξύπναμε όταν γυρίσιμο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θεέ μου, την ώρα που γελά Ανατολή την κάμε και μένα Δύση απέναντι θέλει δε θέλει να είναι.

0: να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλόγω επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.

σβήσει. Πόσες αγάπες στη ζωή, πόσες αγάπες στη

0: έτσι. Το τσακούμα σοκατσιτσέ, θα σου ναψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή, δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου, με φίλο μοιάζει και φτερό,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Μπλιό κουτιά, δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καώ την άλλη.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ρόζο κόκκινο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σιγάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
5: Ποιος θα σε δει και δεν θα πει λόγο καλό για σένα και δεν θα πει χαρά στην ετοιμάνα που σε γένα.

0: Ταξιδέψει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
3: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
2: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
5: Αν εμποθάνω και δεν βρω τρόπο να τσιμιλήσω, του φεγγαριού τι να τσιπεί παραγγελιά θα αφήσω.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω, όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πύρινο κλειό ρέθυμνο, πάρος άνδρος και κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης, έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμηκύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ο στρατός συνδράμει τις αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας που το τελευταίο διήμερο έχουν κληθεί να διαχειριστούν ένα μαζικό κύμα εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Νεκροί 9 μετανάστες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλη το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.
7: Ήθελα και ανακάτεχα και πώς θα καταφέρνεις με το σκηνή τη σκέψη μου τη δένεις και τη σέρνεις.

87,9. Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα. 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Το πλουσιότερο τσιγίζει με και το πιστεύω.
9: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
10: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
9: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
10: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
9: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
11: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή, καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Τρίτη μου, Γιώργος Παπαδάκης, είναι Παρασκευή, είναι 31 του Ιούλη. Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολες οι τελευταίες ημέρες του μήνα, τα χειρότερα μας τα άφησε στο τέλος του ο Ιούλης, με τις πυρκαγιές, με τις απώλειες ζωών, με τεράστιες καταστροφές. Τρίτη ημέρα μάχης με τις φλόγες και στον Νοτιορέθυμνο και στην Αχαΐα και Αγία Παρασκευή και να ζεπυρώσει στην Πάρο. Ας ελπίσουμε σήμερα να σταματήσει το κακό και να μην έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα προσπαθήσουμε να σας κάνουμε την καλύτερη παρέα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Σήμερα το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζει, ποιος, Ευδόκιμος, Ευδόκιμη, Ιωσήφ, Ζωζεφίνα, Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη σήμερα γιορτάζουνε. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει τη μάχη με τις φλόγες. Μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, περιουσίες. Περίπου 45.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε δύο ημέρες. 45.000 στρέμματα. Μάλιστα, είχαμε και προσαγωγές υπόπτων για τη μεγάλη φωτιά. Εξετάζεται βλάβη στο όχημα που ανάγκασε τους δύο πυροσβέστες να τον καταλήψουν και τελικά να χάσουν τη ζωή τους. Δυστυχώς, μεγάλες καταστροφές και στο φοινικό δάσος του Πρέβελη από την πυρηνή Λέλαπα. Ηράκλειο, άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής στο Κερατόκαμπο, όπως και πρόλαβε την εξάπλωση της φωτιάς στο Κυπαρίσι. Λασίθια, Θερινόλακος, η φωτιά άφησε πίσω πάνω από 3.000 καμένα στρέμματα. Χανιά, Δήμος Πλατανιά, ξεκίνησαν οι δηλώσεις των ΕΛΓΑ για ζημιές στο Αβοκάντο από τον Καύσωνα. Ηράκλειο, συνελήφθη με κάναβη, 23χρονος. Σήμερα στην Κρήτη, Παρασκευή 31 του Ιούλη, και σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλο το νησί, σε επιφυλακείο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία στο νησί μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Μαντινάδες με ελεύθερο θέμα, σήμερα τελευταία ημέρα του μήνα, 28-92-053-500. Πάμε με Μιχάλη Αλεφαντινό.

Λοιπόν, καλημέρα μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλό δρόμο. Γεια σου, Άρα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε. Γεια σου, Νίκο. Μιχάλη Κουρμπάκη, καλημέρα. Καλό Πάρασκευο Σαββατοκύριακο, ελπίζουμε να είναι καλό. Μην είναι σαν τις τελευταίες μέρες με τις πυρκαγιές. Παράπονα έκανε στους υπουργούς του ο Πρωθυπουργός γιατί δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο, δεν λένε καλά λόγια, και ζήτησε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσουτάκης από τους υπουργούς του, λέει, να βγαίνουν στα κανάλια και να υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησης. Να βγαίνουν στα κανάλια οι υπουργοί και να λένε και την πολύ καλή κυβέρνηση που έχουμε και πολύ καλό έργο κάνουμε και να μας ξαναψηφίσετε εκεί που θα βρείτε καλύτεροι. Εντάξει, έχουν μπει κάτι φωτιές τώρα, αλλά άμα κάνουν όλα την επόμενη τετραετία δεν θα έχουμε φωτιές, γιατί θα έχουν καεί τα πάντα και δεν θα έχουμε προβλήματα. Θα κοιμάστε ήσυχοι. Κάψαμε όλη τη χώρα. Τώρα. Πώς λένε, πήραμε καμένη γη. Ναι. Το αρνητικό είναι ότι είναι καμένη γη, το θετικό είναι ότι πού να ξαναπάρει φωτιά. Να λέτε καλά πράγματα. Κάνουμε έργο, λειτουργούν όλα ρολόι. Πως είναι η προξενήτρα που προσπαθεί να πείσει το γαμπρό ότι η νύφη είναι ωραία, αλλά η νύφη δεν βλέπετε. Λέγεται η νύφη και είναι πολύ καλή. Μα Παναγία μου, δεν μπορώ ούτε να την κοιτάζω. Μα μην κοιτάς τώρα, έχει πολύ καρδιά, πολύ καλή ψυχή. Έχει κάτι μαγαζάκια, έχει κάτι εισοδήματα, έχει κάτι ελιές. Πάρ την ευρε κουτέ. Σου λέει και ο ψηφοφόρος τι να κάνω, να την πάρω. Με έπεισες.

0: Αγκαλιάζω και γη.
1: Βασίλης Κουλάς. Λοιπόν, καλημέρα, μας στέλνει ο φίλος μας ο Στέλιος. Γεια σου Μαρία Γαλεντάκη στα αγιασμένα αστερούσια. Σταύρο, καλημέρα, καλημέρα. Η ακρίβεια λέει κόβει μέρες από τις διακοπές. Μάλιστα, βλέπω το στοιχείο από την Eurostat. Αρνητική πρωτιά της Ελλάδας. Είμαστε πρώτοι εκεί που δεν πρέπει. Κάθε πέρσι και καλύτερα, λέει εδώ το δημοσίευμα και ο λαός. Τι ώρα που περνούσαμε πέρυσι. Πρόπερσι θυμάσαι, παραπρόπερσι θυμάσαι, πριν 20 χρόνια θυμάσαι, τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 80, λοιπόν. Είναι λόγω της ακρίβειας, θα κάνουμε υπομονή. Εκεί που ετοιμάζεις να φύγεις 10 μέρες διακοπές, σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος. Λες, γυναίκα, ήταν να πάμε 10 μέρες διακοπές, τελικά θα πάμε δίπλα στο καφενείο. Δεν έχει. Μέχρι εκεί φτάνουν τα λεφτά. Θα πιω εγώ ένα ελληνικό. Θα πιεις εσύ ένα φραπέ, θα πιούμε και δύο νεράκια, θα πούμε και δύο κουβέντες, θα παίξουμε και ένα τάβλι και τελείωσε. Ξέχασε τις 10 μέρες διακοπές. Πρέπει να κάνουμε αναπροσαρμογή στα σχέδιά μας.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
5: Κάνε με κύρα καπρόμα.
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
10: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
9: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
10: Θα πας να γίνεις μοναχή.
9: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
16: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
15: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
16: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καζό.
15: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live, μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
16: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
15: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
16: Και έμεινα εδώ να μη σου λείψει. έρωτα.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22240.

0: ένα.
1: Δώρα η ψεύτρα η ζωή, Μανώλης Κακλής. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα, καλημέρα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής νότια του Ρεθύμνου. Τεράστιες καταστροφές, τα λέγαμε και νωρίτερα. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις. Δυστυχώς είχαμε και τις απώλειες των ανθρώπινων ζώων. Είχαμε και ρηπές μέχρι 12 μποφόρ. Ρηπές, απίστευτες. Καλή δύναμη σε όσους έχουν ρηχτεί στη μάχη. 300 πυροσβέστες, 15 ομάδες δασοκομάντος, 66 οχήματα. Από τα θετικά τουλάχιστον ήταν ότι διασώθηκε η Ιερά Μονή Πρέβελης. Θα δούμε και μετά τι γίνεται με το μέτωπο της φωτιάς. Λοιπόν, να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στη χώρα. Γυναίκα στο λιμάνι της Άντρου τραυματίστηκε όταν σκηνή πρόσδεσης πλοίου έσπασε το τζάμι του αυτοκινήτου της. Άστα, μυαλό δε βάζουμε. Κόβανε μέταλλα με τροχούς εν μέσω υψηλού κινδύνου. 4 συλλήψεις από την πυροσβεστική. Βγάζουν ανακοίνωση, παιδιά, δεν κάνουμε θερμές εργασίες, δεν κόβουμε με τροχό σίδερα, δεν κάνουμε ηλεκτροσυγκολήσεις, μπορεί να πάρουμε φωτιά. Εκεί εμείς τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Θα προσέχω, δεν θα βάλω φωτιά, ναι. Είχαμε 4 συλλήψεις σε Αττική και Μυσσηνία. Απομάκρυναν καλόγριες και ιερές εικόνες από την Μονή Αγίων Θεοδόρων ενώ μενόταν η φωτιά στην Πάρο. Νεκρός ανασύρθηκε 57χρονος από τη θάλασσα στο μαλάκι Μαγνησίας. Στη Σαντορίνη Κατολίσθηση έκλεισε το μονοπάτι προς το παλιό λιμάνι. Εγκλωβίστηκαν τουρίστες, λέει, στις ουρές του Τελεφερίκ. Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι που άνοιγαν καταστήματα και αυτοκίνητα στις Σέρες. Ανάμεσά τους και 12χρονο παιδί. Τραγωδία, εργατικό δυστύχημα στη Λαμία. Νεκρός 59χρονος, πατέρας τριών παιδιών, μετά από το

Συνενήφθη 33χρονος μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη. Του βρήκαν ηρωίν και κάναβη. Χειροπέδες, άλλος πάλαβος από εκεί. Ξέρω τι, ορισμένοι τι έχουν στο μυαλό τους. Μάλλον δεν έχουν τίποτα. Χειροπέδες σε 26χρονο από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί επιτέθηκε σε 46χρονο εξαιτίας, λέει, της μπλούζας αθλητικής ομάδας που φορούσε. Δεν άντεχε να βλέπει τον άλλο να φοράει μπλούζα αλληνής ομάδας. Δεν αντέχω. Θέλω όλοι να φοράνε τη δικιά μου ομάδα. Αν δω κανένα άλλο, θα τον εδείρω. Άμα φοράει μπλούζα άλλης ομάδας. Άμα είναι άλλο κόμμα. Άμα είναι, ξέρω εγώ, έχει άλλη άποψη. Έχεις άλλη άποψη από τη δική μου, θα σε δείρω. Πρέπει όλοι να έχετε τη δική μου άποψη, να συμφωνείτε μαζί μου, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, ωραία. Ρε χαχαλόβεργα που χρειάζεστε ορισμένοι.

Μαρία Σουλτάτου της Ακρογιαλιάς Νεράιδα. Συνεχίζουν τις μάχες με τις φλόγες. Μάλιστα λέει το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στην Αγία Παρασκευή. Στο Ρέθυμνο. Ενώ ρηπές άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα και σήμερα Παρασκευή στην Κρήτη, στο Μαριού Ρεθύμνου 108 χιλιόμετρα, στο Μπλακέ 101 χιλιόμετρα η άνεμη, στην Παλιόχαρα 85. Μεγάλη προσοχή γιατί πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα. Όλοι στη μάχη. Στην πρώτη γραμμή και οι εθελοντές Σαμαρίτες, διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Διαβάζω στο neakriti.gr, είχαμε και άλλους τραυματισμούς, σύμφωνα με πληροφορίες. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας άντρας από τις Μέλαμπες. Τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβησης όταν εξεράγει το ρεζερβουάρ οχήματος που τυλίχθηκε στις φλόγες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται. Ενώ όπως έχει γίνει γνωστό και από χθες, ένας 79χρονος κάτοικος στην περιοχή της του Πρέβελη υπέστη σοβαρά εγκάβματα στο 40% του σώματός του. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Ενώ είχαμε σύλληψη στο Ρέθυμνο στελέχους του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά, για το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η έρευνα, λέει, της ΔΑΕ φέρεται να αποδίδει την έναρξη της φωτιάς σε σπινθήρες από αγωγούς μέσης τάσης που ταλαντώθηκαν λόγω των θυελωδών ανέμων και αναζητήθηκε και υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Σε δύο ξύλινους στήλους κοντά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Και από ό,τι λένε, μάλλον από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Τώρα θα το δουν εκεί οι υπεύθυνοι.

Βλέπω εδώ ενδεικτικά, λέει, σε παλιότερη έρευνα της ΔΑΕ για τις καταστροφικές φωτιές στην Αττική το καλοκαίρι του 25, είχε διαπιστωθεί ότι το 36,6% των μεγαλύτερων πυρκαγιών συνδεόταν με περιστατικά που αφορούσαν το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το 36,6% των πυρκαγιών ήταν από εκεί.

Νίκος Ζωηδάκης, η Κρήτη δεν με βάνει. Μας τελειώνει η πρώτη ώρα, τελευταία ημέρα του μήνα. Μακάρι τώρα τελειώνοντας ο μήνας να σταματήσουν οι πυρκαγιές, να μην έχουμε άλλες καταστροφές. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριού Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό ρόμα στα Γανιά 93,8. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε πύρινο κλειό, ρέθυμνο, πάρος, άνδρος και κάλυμνος. Συνεχείς αναζωπηρώσεις, μηνύματα για απομάκρυνση κατοίκων. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι φλόγες κατάπιαν το φοινικό δάσος της Πρέβελης, έγινε στάχτη το 80% ενός από τα σημαντικότερα φυσικά μνημεία του νησιού. Στην Κρήτη βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα. Προσαγωγές για τη φωνική πυρκαγιά από την περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπές. Στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα μας. Μέσα σε μία δεκαετία ο χρόνος παραμονής των Ελλήνων στην αγορά εργασίας επιμηκύνθηκε πάνω από 3 χρόνια. Τροπολογία για την αύξηση των ισοβίων στα 30 έτη. Προειδοποίηση της Τεχεράνης στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Ο στρατός συνδράμει τις αστυνομικές δυνάμεις της Ισπανίας που το τελευταίο διήμερο έχουν κληθεί να διαχειριστούν ένα μαζικό κύμα εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα. Νεκροί 9 μετανάστες.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
5: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
4: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
5: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
4: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
5: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
4: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
5: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
5: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
4: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
5: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
4: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
5: Runner και Tronix.
4: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892 024 218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: ψέμα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα. Μάνα μου Μικλές με Νίκο Μανώλη Νικτάρη. Τρίτη μέρα με τις μάχες των πυροσβεστών, με τις φλόγες και στην Κρήτη, νότια του Ρεθύμνου και όχι μόνο. Και στην υπόλοιπη χώρα βλέπω νέα δημοσιεύματα για νέα φωτιά στη Βιωτία. Ενώ έχουμε σε εξέλιξη άλλες πυρκαγιές, Αχαΐα, Αγρίνιο, Πάρο, Μεγαλόπολη. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να μην έχουμε συνέχιση των πυρκαγιών. Τώρα που τελειώνει ο μήνας, ο Αύγουστος να είναι καλή, να φέρει καλύτερα νέα ο Αύγουστος. Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Καλή δουλειά, καλό Σαββατοκύριακο. Μας στέλνει και η Ευαγγελία Γεμπζάκη. Καλό μήνα από αύριο, να είσαι καλή Ευαγγελία. Καλό και όσο πιο ήρεμο γίνεται Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα, Ευαγγελία. Δημήτρη, καλημέρα. Πάμε γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη.
2: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
1: Πάμε πρώτα με τοπικό τύπο, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Μαύρησε η Κρήτη, λέει για τις φλόγες, στο νότιο Ρέθυμνο. Θρήνος και οδυρμός για τους ηρωικούς πυροσβέστες που έπεσαν στο καθήκον, για τις κηδείες που έγιναν. Αθερινόλακος, η φωτιά σταμάτησε μόνο όταν έφτασε στη θάλασσα. Τραγωδία στα Χανιά, δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στο Κολυμπάρι. Για παράνομες επιδοτήσεις, 28 κλιμάκια της Ελλάς στην περιοχή των Ζωνιανών. Πατρίς καμένη γη, κόλαση δίχως τέλος. Εμπλοκή στη δημοπράτηση του φράγματος Πλατή λόγω κτηματολογίου. Χάνιονται κανένα στο έλεος της φωτιάς στο νότιο Ρέθυμνο, ανεξέλεκτα μέτωπα, υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών εν μέσω θυελωδών ανέμων. Από τους ανέμους ζημιά στην Κουντούρα. Αγώνες της Κρήτης, εθνική οδύνη για το θάνατο των πυροσβεστών. Ανατολή υπεγράφει σύμβαση λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών και φράγμα Αγίου Ιωάννη στο Λασίθι. Κρητική επιθεώρηση, ανυπολόγιστη θλίψη και τεράστια γιατί για την καταστροφή στο νότιο Ρέθυμνο. Πάμε τοπικά site, πάμε να δούμε τι γίνεται. Πάμε ηρακλειονιούς.gr. Σε συναγερμό η Κρήτη, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα και θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρου. Φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, ορατός από το δορυφόρο καπνός, στα 100 χιλιόμετρα εκτείνεται το νέφος. Μεγάλες ζημιές και στο φοινικό δάσος του, στο Πρέβελι. Δραματικές ώρες στο νότιο Ρέθυμνο, ζητούνται ενισχύσεις από την Αθήνα. 45.000 στρέμματα σε δύο μέρες κάηκαν. Πάμε greatalive.gr. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΔΕ του νομού Ρεθύμνης. Φωνική πυρκαγιά, εξετάζεται βλάβη, λέει, στο όχημα που ανάγκασε τους δύο άτυχους πυροσβέστες να το εγκαταλείψουν. Αποκαρδιωτικές εικόνες στο φοινικό δάσος του Πρέβελι. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής πρόλαβε τα χειρότερα στο κερατόκαμπο. Χανιά, σχισμένα νάιλον και ζημιές θερμοκήπια από τους θυελώδεις ανέμους. Πάμε freshnews.gr. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Υποβολή δηλώσεων ζημιά στον ΕΛΓΑ για ζημιά σε καλλιέργειες αβοκάντο λόγω καύσωνα στον Δήμο Πλατανιά. Οι κατσαρίδες έχουν κατασκηνώσει στις εστίες και τα φρεάτια. Έχουμε καταγγελίες από το Φοιτητικό Σύλλογο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σύμφωνα, λέει, με το Σύλλογο, η διοίκηση του Ιδρύματος δεν έχει πάρει κανένα μέτρο. Ζητά να γίνουν απεντομώσεις σε όλες τις εστίες. Χάνια, συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά κοντά στον Βοτανικό Κήπο. Χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για την δημοτική οδοπία του Αποκόρωνα. Κλειστό και σήμερα για τους επισκέπτες το Φαράκι της Αμαριάς. Χάνια εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τα ολοκαυτώματα Κερίτη και Σκηνέ.

σαν τα κοπέλια. Κωστής Αριδάκης, γεια σου Σταύρο, καλημέρα στα Χανιά. Καλές διακοπές. Δεν φτάνει που έχουμε τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, έχουμε και αυξημένες διαρρήξεις. Σαρώνουν οι διαρρήξεις το καλοκαίρι. Η αστυνομία λέει καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στα social media, Facebook, Instagram, TikTok κτλ. Ότι απουσιάζουν λόγω διακοπών. Φεύγει η άλλη διακοπές και το γράφεις. Λες, πω, φεύγω 10 μέρες διακοπές στα ελληνικά νησιά. Και το βλέπουν οι κλέφτες, πάνε στο σπίτι, το αδειάζουν. Γι' αυτό να μην προδίδετε το μυστικό ότι φεύγετε διακοπές. Να το έχετε μυστικό. Μάλιστα, λέει, πολλά κόλπα σκαρφίζονται διαρρήκτες. Άλλοι λέει, βάζουν λέει, σιλικόνη στην πόρτα και μετά από μερικές μέρες πάνε να δούνε. Είναι εκεί ακόμα, έχουν ανοίξει. Άλλοι πάνε λέει κλωστές. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Άλλοι ρίχνουν λέει διαφημιστικά έντυπα κάτω από την πόρτα, ξέρεις, τσακ, τον φαίνεται λίγο. Σου λέει, τα πήρανε, δεν τα πήρανε, λείπουνε, θα μπούμε μέσα και θα σηκώσουμε όλο το σπίτι. Άλλοι λέει, στερεώνουν λεπτές κλωστές και τρίχες, τι κάνουν. Αυτοκόλλητα στις πόρτες εκεί, διάφορα τέλος πάντων να δούνε, είναι εκεί ή δεν είναι στο σπίτι. Άμα ξαναπάνε και σου λέει δεν πήραν ξέρω τα έντυπα, είναι εκεί ακόμα αυτά που βάλαμε, θα μπούμε μέσα. Αλλιώς κοιτάνε και στα social media. Ανεβάζει η άλλη, είμαι στην Πάρο και τρώω σε ταβέρνα. Είμαι στην Κρήτη, έχω πάει στη Ρόδο. Τα βλέπει ο κλέφτης, είναι στη Ρόδο, ωραία, αφού είναι αυτή στη Ρόδο θα πάω στο σπίτι της. Μεγάλη προσοχή! Ή να μην πάτε όλοι μας διακοπές, να πηγαίνει ένας-ένας. Ένας να μένει στο σπίτι. Και οι υπόλοιποι διακοπές. Και όταν θα γυρίσουν οι άλλοι, να φύγει ο άλλος διακοπές. Πώς είναι στην παραλία, είστε ξέρω εγώ 5 άτομα στην παραλία. Δεν θα μπείτε όλοι μαζί μέσα στη θάλασσα, θα πρέπει ένας έξω να προσέχει τα πράγματα.

Γεια σου Ελευθερία. Διαβάζουμε για την καταστροφή στο φοινικό δάσος του Πρέβελη στο κρεταλάβη.gr. Έχουμε λέει δυστυχώς αυτές τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες, ανάμεσα στα άλλα. Έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσει σε διάσπαρτα σημεία, όμως αποφύγαμε την καταστροφή στην Πρέβελη. Τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι η εικόνα στο φοινικό δάσος δεν είναι αυτή που παρουσιάστηκε, ότι καταστράφηκε το φοινικό δάσος του Πρέβελη. Εντελώς. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα από ό,τι κατάλαβα. Οι δυνάμεις λέει έδωσαν μάχη για να αποφύγουμε τα χειρότερα και το κατάφεραν. Πάλι καλά. Λοιπόν, να το κλείσουμε το ημίωρο.

0: Αυτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
7: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
6: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
7: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
6: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
7: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
6: Αφού δεν κάνω με χωριό.
7: Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
6: Εγώ θα κάνω τα.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων και ο 2ος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 022242.

0: Σαν μου πληγώσεις την καρδιά, Μανώλης Μπουταλάκης, Βαγγέλης Μπαμαλάκης. Ειρήνη, καλημέρα. Γεια σου φίλε Μανώλη Γρινεζάκη. Καλημέρα να έχει σε όλη την παρέα, σε όλο τον κόσμο και στον Πολύβιο. Καλημέρα Στέλνη. Γεια σου Εύα, καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρες Μαντινάδες και ό,τι άλλο έχετε στον αέρα μετά τις 10. Γεια σου φίλε Γιάννη, καλημέρα και σε σένα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Φύγαμε και για τα αθλητικά μας, να δούμε τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, 2-0 την Δύναμο Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός ζορίστηκε, αλλά τελικά τα κατάφερε, 2-2 με την Πάξη στο τρίτο προκριματικό του Conference League. Ο Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ στην πεντάρα της Μπενφίκα και έγραψε ιστορία. Σε φιλικό Μόντσα Άρης 1-3 με πολύ καλή εμφάνιση στην Ιταλία. Έκλεισε στη Ρώμα ο Κουλιεράκης στα 15 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του από την Wolfsburg. Πρωτοσύλληδα αθλητικού τύπου. Πάμε live sport. Ο Παναθηναϊκός πληγώθηκε ξανά από την άμυνά του 2-2. Ο Ρόστον Ντερολιτρωτής. Μαγικός Ντέλιας για την πρόκριση του ΠΑΟΚ. Γράφει για τον Κωνσταντέλια. Sport Day του βγήκε η ψυχή. Άνευρος και μπερδεμένος ο Παναθηναϊκός. Βρέθηκε 2 φορές πίσω στο σκορ, αλλά επέστρεψε και προκρίθηκε όπως και ο ΠΑΟΚ. Αθλητική ώρα των σπορ και χαφ και αριστερό μπακ για 2 ακόμα μεταγραφικές κινήσεις φορτσάρι η ΑΕΚ. Φως Μάγος Κωνσταντέλιας. Αλαλούμε Σαλάχ Εντίν λέει για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής Δαγκόνι λέει πανέτοιμος και αγριμένος δείχνει ο ΣΑ. Μάλιστα. Στις προπονήσεις. Ωραία.

0: μαζί. Νίκος Ξυλούρης. Συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να είναι σε συναγερμό νότια του Ρεθύμνου για τις συνεχείς αναζωπηρώσεις. Μάλιστα πάνω από 55.000 στρέμματα, λέει, εκτιμάται ότι έχουν καεί. 55.000. Έχουμε και τους δυνατούς ανέμους που ξεπερνούν σήμερα τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πρώτα να θυμηθούμε μια ρήμα που μας είπε η Άννη Σκανδαλάκη για τη φύση, για τη φύση και τη ζωή.
1: Ώρα που ο ήλιος κεντρουλιά και πάει να χαράξει και ξετρυπώνει το πουλί και φεύγει να πετάξει. Είναι η καλύτερη στιγμή, φίλε μου, να ξυπνήσεις, να ροζονάρει η σκέψη σου στην ομορφιά της φύσης και τα δημιουργήματα που είσαι ο Θεός πεμπάτα, με τη ζωή στο πρόσωπο να τα θωρήσει τη στράτα. Να καμαρώσεις πέδικα με το μορφό τζιζάλο, τον αετό περήφανο στον πρίνο το μεγάλο. Να δεις τα γρήμι στο τσουνί του εγκρεμού στεμένο, που η ογρασάτσι ταχυνή στόχη καλολουσμένο. Να δεις τη βιόλα να ξυπνά στην πρωινή δροσούλα, το ζυγαρδέλι να λαγεί στη ροδαρά στην τρούλα. Να δεις και την αγκαραθιά κυτρινοφορεμένη, σε κάθε αθότζη η μέλισσα με σεβασμό να μπαίνει. Και να σε κρούβει η μυρωδιά του ασπάλαθου του θύμου, να κάτσεις να καμαρώσεις πουλιτσά στο δίχαλο του πρίνου. Τότε θα πεις μουρμουριστά στον πλάστη και πατέρα, ευχαριστώ που μάθηκες να δω και αυτή τη μέρα. Είμαστε αυτούμενο κερί που θα το σβήσει αέρας και ζήσε όλες τις στιγμές, φίλε, τη κάθε μέρας.
0: Η φύση, δώρο ζωής, δυστυχώς καίγεται η φύση, χλωρίδα, πανίδα, κάθε καλοκαίρι. Λοιπόν, μία ακόμα ρήμα που μας είχε πει η Μαρία Καλεντάκη. Εκάψανε μου τη φωλιά.
2: Είχα περάσει από ένα σπίτι και βλέπω μια φωλιά να είναι μεσοκαημένη. Είχαν κάψει το σπίτι και ήταν η φωλιά και κρέμουνταν μεσοκαημένη. Ήρθα λοιπόν εγώ λυπημένη εδώ και έλεγα, αχ, τα καημένα τα πουλάκια, λέω, από ήταν μέσα και μπακαλούν, λέω, δεν καήκαν. Ένα πουλάκι μου χτύπανε μια μπροία το τζάμι και άκου τώρα ένα διάλογο τον εκάμαμε. Ένα πουλάκι, λέει, μια αναυγή, το τζάμι μου χτυπούσε. Φαίνεται λίγη συντροφιά και στέγια ζητούσε. Πέρα και πόδε πήγαινε και κούνια την ουρά του. Με τέτοιο τρόπο έδειχνε τον πόνο στην καρδιά του. Να σε ρωτήξω να μου πεις, πουλάκι αγαπημένο, τι σε έφερε στο τζάμι μου και είσαι λυπημένο. Κάποιοι εβάλανε φωτιά και κάψανε ένα σπίτι. Γι' αυτό με βλέπεις χυθροπό να τραγουδώ με λύπη. Εκάψανε μου τη φωλιά που έκαμα με κόπο, από τα λάθη την οργή και μίσο στον ανθρώπο. Και τώρα μόνο τριγυρνώ βουβό και απελπισμένο, και πράγμα από τη ζωή μπλιό να μην ανημένο. Στο τζάμι σου αναπαύτηκα στη στέγη το σπιθιό σου, να μοιραστώ τον πόνο μου μαζί με το δικό σου. Έλα πουλάκι μου καλό και χτίσε τη φωλιά σου, πάνω στα κεραμίδια σου να βάλεις τα πουλιά σου. Και δεν θα αφήσω άνθρωπο ποτέ να σε πειράξει, την ψυχική γαλήνη σου να τη διαταράξει. Εσύ να γλυκο και λαϊδείς και εγώ θα πω τα λόγια, το πόνο μας να κάμω με όμορφα μυρολόγια και η κραυγή μας να ανεβεί στου ουρανού τα μέρη. Να μην αφήσει ο Θεός άλλο να υποφέρει, να εμποδίζει πάντοτε άνθρωπο οργισμένο και ούτε πουλί πετούμενο μην έχει λυπή.

Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Ζωντανή ηχογράφηση. Καλημέρα, φίλε Κώστα. Καλημέρα Μαρία Μαυρουδή, καλημέρα. Μας στέλνει την επόμενη ματινάδα. Αν εξυπνήσεις το πρωί, τον ήλιο να αντικρίσεις, κοίτα ψηλά στον ουρανό, τον θιό να ευχαριστήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο Μαρία, σε ευχαριστούμε. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Όμορφες επιλογές, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωρίζουμε και αυτό το καλοκαίρι με τα ομορφότερα δώρα που μπορούμε να βρούμε στο ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη. Επιστρέφουμε. Κλείνουμε την δεύτερη ώρα με του βουνού την μοναξιά με Γιώργο και Νίκο Στρατάκη.

0: άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11,39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14,49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7,98. Νες καφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4,49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0,87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4,90. Νερό ρούβαση εξάδα 1,58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2,94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5,11. Υγρό πιάτον φέρι 654 ml 2,68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα
10: κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
16: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
15: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
17: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
15: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948 53 10 39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
18: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
23: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
24: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
25: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα, τελευταία ημέρα του μήνα, 31 του Ιούλη, Παρασκευή. Ελπίζουμε ο Αύγουστος να μας φέρει καλά νέα μετά από καΐδια που αφήνει ο Ιούλης. Θα μου πεις τι φταίει ο Ιούλιος, ναι. Γεια σου Γιώργο Σημιανάκη, καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι Γιώργο να σταματήσουν οι φωτιές όπως εύχεσαι. Κατερίνα καλημέρα, καλημέρα. 28-92-053-500. Σε πολύ λίγο καλημέρες. Θέλετε να στείλετε ματινάδες και ό,τι άλλο καλό έχετε.

0: πάμε για μια ακόμα γρήγορη ενημέρωση. Νότιο Ρέα Θυμνό συνεχίζεται στο Νότιο Ρέα Θυμνό η μάχη με τις φλόγες, με μεγάλες καταστροφές, με τις απώλειες ζώων βέβαια. Στάχτη περίπου 55.000 στρέμματα. Μάλιστα συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας δικτύου του ΔΔΕ, του νομού Ρεθύμνου. Τραγωδία στα Μάλια, νεκρός βρέθηκε ο 20χρονος Ιταλός που αγνούνταν στη θάλασσα. Ζωνιανά βρήκαν μίνι χασοφυτία, εκκριζώθηκαν 32 δεντρίλια κάναβης. Γρήγορη κινητοποίηση χθες στο Ηράκλειο της πυροσβεστικής, πρόλαβε φωτιά στο Κερατόκαμπο όπως και στο Κυπαρίσι. Στο Λασίθι, στον Αθερινόλακο, η φωτιά άφησε πίσω της πάνω από 3.000 καμένα στρέμματα. Χάνια, Δήμος Πλατανιά, ξεκινούν οι δηλώσεις στον Ελγά για ζημιές στα Αβοκάντο από τον Καύσωνα. Στο Ηράκλειο συνελήφθη 23χρονος με κάναβη, ενώ μεγάλη προσοχή και σήμερα σε όλο το νησί, σε όλη την Κρήτη, για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε όλο το νησί, σε επιφυλακή όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη έως 8 μποφόρ.
2: Πάμε όπως είμαστε για μια σούστα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταία μέρα του μήνα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Τόνια.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
3: Καλά, είμαστε εμείς. Πάμε να στήσουμε πρώτα απ' όλα προκαταβολικά καλό μήνα για αύριο. Έτυχε να μπαίνει ο μήνας Σαββάτο.
0: Ναι, Σαββατιάτικα μπαίνει ο Αύγουστος. Ελπίζω τουλάχιστον να φέρει καλά νέα ο Αύγουστος.
3: Μακάρι, Παναγία.
0: Να σβήσει όλες τις φωτιές.
3: Μακάρι, Παναγία μου, να μην υπάρξει άλλο κακό, να μην χαθούν άλλοι άνθρωποι. Είναι αμαρτία, Μανώλη, κρίμα είναι.
0: Ναι, δυστυχώς.
3: Τι να πεις τώρα και τι να αφήσεις. Λοιπόν, να καλημερίσω όλο τον κόσμο, το φίλο μου, τον Ηλία, το Φανουράκι, το Μανώλη στο Μισθοχωριό με τη Μαρία, τον Κώστα, το Γουβεράκι με την αγάπη μου. Και το Χαραλάμπι στον Κουσόνα και όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκριτο. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Τόνια.
3: Έλα

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη Μαρία μας.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη, και εσύ και όλος ο κόσμος θα θυμάστε γρικά. Καλημερίζω όλο τον κόσμο, αλλά αφιερώνω, Μανώλη, την εκπομπή όλη σε όλους αυτούς τους συμπάσχοντες ανθρώπους που χάσαν τους ανθρώπους τους, που χάσαν τις περιουσίες τους, που πονούνε, που θρυνούνε. Και τους αφιερώνω όλη την εκπομπή με την εκτίμησή μου και την αγάπη μου και το σεβασμό μου πάντα. Και σήμερα κατάφερα να γράψω δύο λόγια, να τα αφιερώσω σε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν άδικα και λίγα συναισθήματα για αυτό που νιώθω εγώ, για αυτό που γίνεται, που πάντα φταίει η ανθρώπινη περισκεψία για μένα. Πάντα. Αν προσέχουμε όλοι και αν είμαστε όλοι προσεκτικοί, δεν θα γίνεται ποτέ τίποτα κακό. Αλλά έτσι πρέπει να ζούμε, φαίνεται. Τι να κάνουμε άλλο εμείς. Εμείς έχουμε μόνο να πούμε ότι είναι, λέει, Μανώλη, ο πόνος μου βαρύς, η σκέψη θολωμένη. Και δύσκολα από την καρδιά ο λόγος μου να βγαίνει. Πάρα πολύ προσπάθησα δύο λόγια για να γράψω. Με σύνεση και σεβασμό, κανένα να μην βλάψω. Από στανεγεννήθηκα και ήρθα σε αυτή τη ζήση. Και είδανε τα μάτια μου Ανατολή και Δύση. Παντού και πάντα υπάρχουνε, ανίδεοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό και βασανίζονται απάνθρωπα οι τόποι. Από ένα λάθος δυστυχώς, μια απερισκεψία φέρνει μια καταστροφή ανυπολογίστου αξία. Έτσι και πάλι ζήσαμε τα τραγικά στην Κρήτη, που ράησε η κορυφή του γέρο Ψιλωρίτη. Χαθήκανε δύο ψυχές, άδικα των αδίκων, από το θράσος άπιστον, άσκεφτον και αγρίκων. Σημαία γαλανόλευκη φέρετρα σκεπασμένα και μέσα τους εκρύβανε κορμιά κατακαημένα. Άντρες που είχανε μπροστά μία ζωή να ζήσουν και το καθήκον της δουλειάς για να υπηρετήσουν. Είχαν ορκιστεί να υπηρετούν οικογένεια, πατρίδα και να σκορπούν με σεβασμό το θάρρος στην ελπίδα. Μα όμως η χερά άσκεφτου και πάλι δεν δηλιάζει και στου αέρα την οργή φωτιά να παναβάζει. Ήθελα και να κάτεχα πως θέτουν και κοιμούνται. Άραγε λίγο μέσα το στο πόνο συλλογούνται. Αυτό που επροξένησαν στον κόσμο και στη φύση, που δεν μπορεί χωρίς αυτά ο άνθρωπος να ζήσει. Το ζωικό βασίλειο που χάνεται και σβήνει, και σαν που πάει η ζωή τίποτα δεν θα μείνει. Όμως γιατί, βρε άνθρωπε, φωτιά να παναβάλεις και μια σφοδρής καταστροφής στο έργο να συμβάλεις. Θεέ μου, λέει, και παρηγόρησε τον κύρι και τη μάνα που σήμανε για το παιδί η νεκρική καμπάνα. Αυτό από εσπούδαζε και δούλευε συγχρόνως και δά όλα εχάθηκαν και πόμινε ο πόνος. Ήταν απίστα ορφανά που έφυγε ο πατέρας και κόπηκε τη μάνα στο σήμερα ο αέρας. Είχανε τη ζωή μπροστά για να υπηρετήσουν τον τόπο που τα γέννησε να φάνε να γλεντήσουν. Μα βάναυσαν και απάνθρωπα εκόπηκε το νήμα και με τη γαλανόλευκη εμπήκανε στο μνήμα. Χριστέ μου, λέει, ρίξε δάκρυα. Χάμε στη γη να τρέξουν τα πονεμένα ντος κορμιά που καίγονται να βρέξουν. Βάλσαμο και παρηγοριά σε αυτούς που πονούνε και εύχομαι και προσεύχομαι άλλο κακό μη δούνε. Αυτό, Μανώλη, έχω να πω.
0: Να είσαι καλά, Μαρία, για το πολύ όμορφο αφιέρωμα.
1: Και να μην έχουμε κι άλλα. Έχουμε για αύριο και ο Θεός να δώσει παρηγοριά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μη λέμε ψέματα. Και η περιουσία σου σε πονεί, να χάνεται και το σπίτι σου και το παιδί σου και όλα πονούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δυστυχώς όλα πονούν, Μανώλη, αλλά εύχομαι να μην να σταματήσει.
0: Τουλάχιστον να σταματήσει εδώ το κακό.
1: Να σταματήσει το κακό. Καλή παρηγοριά σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όλα που συμπράσχουν.
0: Να είσαι καλά,
1: Μανώλη. Όλοι μαζί τους ευχόμαστε καλή παρηγοριά. Να είσαι καλά, Μανώλη, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ναι.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς την ευγενία.
1: Στον αέρα είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημερίζω τον Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα, την κυρία Βαντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοφόρη, την Κατερίνα, τη Μαρίκα τα Τσπολιδάκια, το Χαραλάμπη και όσους ακούνε, ερετόκριτο.
0: Εντάξει, ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Γεια. Yeah.

Λοιπόν, να αρχίσουμε το ημίωρο. Πάμε γρήγορα σε πολιτικό τύπο να δούμε τι γίνεται και εκεί. Καθημερινή ορολογιακή βόμβα, η χωματερή της Πάρου. Από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά, από ό,τι λένε. Πάμε στην Πάρου, γιατί έχουμε σε αρκετές περιοχές στη χώρα. Πάμε στα νέα λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός λέει για οφειλές 3 δισεκατομμύρια. Και ποιος θα τα πληρώσει? Εσύ και εγώ. Ετοιμάσου για το λογαριασμό. Ναι, έχετε λογαριασμό 30 ευρώ. Δεν έχουν πληρώσει κάποιοι. Από 30 θα στο κάνουμε 130. Λοιπόν, απογευματινή άνοιση μάχη με τη Λερναία Ίδρα και την ανοησία σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Εφημερίδα των συντακτών, πένθος, οργή, καταστροφή, λέει για τις πυρκαγιές. Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό, λέει για το νομοσχέδιο για το νερό, εμπόρευμα. Οι τιμές των οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, λέει ο ελεύθερος τύπος, έχει στο πρωτοσέλιδο. Κόντρα 67 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για την απάτη της Τεξάν. Ελεύθερη ώρα, πατέρας Σάββας, Αχιλλέος, τα διαβατήρια λέει του Αντίχριστου. Μαζικό όχι, λέει, στις νέες ταυτότητες και ουρές ντροπή σε όλη τη χώρα. Πάμε και στη εφημερίδα Δημοκρατία, να κλείσουμε. Η εφημερίδα έχει πρωτοσέλιδο. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια για τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή.

0: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
1: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
4: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
4: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
3: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
4: Κάνε με κύρακα πρόμα.
3: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά να θυμηθώ τα νιάτα.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
10: Σαπατήτες μονοκορβές.
9: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
10: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
9: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
10: Θα πας να γίνεις μοναχή.
9: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
15: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
14: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
15: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
14: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
15: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
14: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
15: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
19: Ρισμαρόβιτσο, βεργά και διαμαντένια πέτρα.
16: Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

και Μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 92 0 22 242.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Καλημερίζω κι εγώ με τη σειρά μου όλη την όμορφη μας παρέα. Στις φίλους μας από την Ιαρά Πέτρα, τη Δέσποινα, την Ιωάννα στην Άρβη, στο Λουτράκι, στις συγγενούς μου, όλη τη Γιάννο, τη Μαρία στο Χόντρο, Σαρκαλοχώρη και όλους που είπε η κυρία Ευγενία, για να μην την ξαναλέμε. Mm-hmm. Και όσους ξεχνούμε, την καλημέρα μας παντού. Εύχομαι να βάλει ο Θεός τη χέρα του με αυτά που συμβαίνουν, γιατί είμαι σε κακό χάλι από χθες, Μανώλη, γιατί έχω εγγονό πυρασβέστη και νιώθω τον πόνο και τον καημό.
0: Την αγωνία.
1: Την αγωνία και...
0: Και για αυτούς που παλεύουν με τις φλόγες.
1: Παλεύουν, γιατί εμείς τα χρόνια μας που δεν είχε ούτε πυρασβεστικές ούτε τίποτα, και πηγαίναμε και θερίζαμε, και όπου πηγαίναμε στα χωράφια είναι βέβαια η μάνα μου μια παρασιά να βράσει τα κουτιά, τι πατάτες, οι φακές, γιατί αυτά τρώγαμε εκείνες τις εποχές. Να το γάλα να κάμω με κολατσάπο για να ψαρβέξω με την έγα μας. Και δεν βάλαμε ποτέ, δεν γίνανε φωτιές και τούτα τα πράγματα που γίνεται τώρα. Τώρα λοιπόν είναι εγκληματίες αυτοί που τα κάνουνε, και υποφέρει ο κόσμος, τον ανθρώπο, τα παιδιά μέσα στις φλόγες με τέτοιες κάψες και με τέτοια δύσκολες συνθήκες που δεν ξέρω. Είναι απροσεξίες, είναι πληρωμένοι, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι. Θα δούνε, θα το ψάξουν οι δικοί να δούμε.
1: Γι' αυτό λοιπόν λίγα γράψω, γιατί δεν έχω αντοχές, θα γράψω άλλα.
0: Ναι.
1: Και λέω πάλι φωτιά εβάλανε και κάψανε τη φύση, και πόνο και απόγνωση αυτή η φωτιά έχει αφήσει. Παιδιά που επαλεύανε στις δύσκολες τις ώρες, κάρβουνα εγεννήκανε και αυτά μέσα στις φλόγες. Θεέ μου, και κάμε το θαύμα σου και να τη τιμωρήσεις αν είναι από ανθρώπινη θέληση. Αυτούς που εβάνουνε τις φωτιές, και αυτούς να τις κεντήσει ο Θεός για να καταλάβουν τον καημό και όνειρα που καήκανε. Έτσι που καήκανε τα δυο τα παλικάρια, και αυτούς οι ρίξε στη φωτιά, να καούνε μέσα στη φωτιά στη λαύρα. Θεέ μου, και δώσε δύναμη στις μάνες τους να αντέξουν τον πόνο και τον καημό, πώς να τον επαλέψουν. Τρία παλικάρια μπήκανε άδικα μέσα στο χώμα, αφού δεν είχαν χαρή τα νιάτα τους, Μανώλη, ακόμα, γιατί και το άλλο παλικάρι εξαιτίας της φωτιάς χάθηκε και αυτό, και αν ήταν από παθολογικά αίτια, από την αγωνία και από το αυτό, χάθηκε και αυτό.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ο Θεός να δώσει δύναμη και κουράγιο σε οικογένειες αυτές, σε θερμά συλληπιτήρια. Ένα καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους, και να βοηθήσει η δύναμη και χάρη Θεού να σβήσουν οι φωτιές, αλλά δυστυχώς από τη μια πάντα σβήνει, από την άλλη πάντα.
0: Ναι. Σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, ωραία, Κατερίνα,
1: καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη, και σήμερα.
0: Γεια σου, Μανώλη.
2: Καλημπίζω όλους τους αγροατές μας, ακροάτησες, και θα πω μια ματινάδα. Μια εποχή εμείς οι δυο αποτελούσαμε ένα, και θα είμαστε δύο δέντρα αλάργο φυτεμένα. Έχω τη δυνατότητα άλλο ντουνιά να σάσω, δεν έχω όμως δύναμη εσένα να ξεχάσω.
0: Ωραία.

0: Μανώλη, καλό Σαββατοκύριακο να περάσεις και οι ακροατές μας όλοι να πάμε καλά.
1: Να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Γεωργία.
2: Τι δεν κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς πας?
2: Καλά θα λέμε.
1: Καλά να λέμε, με αυτά που γίνεται γύρω μας. Προσπαθούμε, το καλύτερο.
2: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον κόσμο. Εκδενητεμένους. Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά Γεωργία, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα.
1: Χρόνια έχουμε να μιλήσω.
0: Α, εμείς ακούμε όμως.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Άννα. Καλημέρα.
1: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους. Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ γιατί είμαι σε ένα ιατρείο. Αλλά βγήκα να μιλήσω για να πω δύο λόγια για το χαρταχωριά μου που καήκανε.
0: Ξανά. Δυστυχώς πέρυσι είχες πει μια ωραία ρήμα και την έβαλα εγώ χθες και την ξανακούσαμε.
1: Ναι,
0: σαν να ήταν φετινή.
1: Άστα, άστα. Λοιπόν. Κλαίει ο ασιδιέρωτας το κέντρο στη βουβάλα. Γιατί θωρεί τα δράματα του τόπου τα μεγάλα. Κρανίου τόπο η φωτιά όπου περνά αφήνει. Κι έχουν γεμίσει οι καρδιές με ψυχική οδύνη. Στον καπνισμένο ουρανό πουλιά λαφιασμένα. Γιατί καήκαν τα δέντρα που ήσαν εφολεμένα. Συνήθεια η γη και ο τόπο, τον τόπο μας να καίνε. Μα δυο παιδιά που χάθηκαν, βουβάκι πέτρες κλαίνε. Κι έδωκε μια υπόσχεση το μαυρισμένο χώμα. Και τα δέντρα που μαύρισαν, μάχουν ζωή ακόμα. Όσους ανθούς κι αυγάλουνε, στου χρόνου την πορεία, θα είναι για εκείνα τα παιδιά, με την αυτοθυσία. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, Άννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά όλοι. Χαιρετισμούς όλους τους φίλους.
0: Να είστε καλά, Άννα.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, Μαρίκα.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε Μανώλη. Δεν μπορώ να συνέρθω. Εμείς μιλάμε, τραγουδάμε και αυτοί που είναι που χάσαν τη ζωή τους. Τρεις λέει, είναι και στο Γήθιο.
0: Ναι, το αλλού. Είπαμε, τρεις είναι, τρεις. Δύο εδώ
1: ναι,
0: και ένας...
1: Χριστέ μου, σταμάτησε αυτή τη φωτιά, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι αυτά που γράφουν τα χαρτιά, αλλά δεν τα πιστεύουμε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, υγεία και να μας βάλει χάρη του Θεού μυαλό, να μην τσιβάζουμε αυτές τις φωτιές, γιατί δεν είναι δυνατόν σε αυτό το σημείο κάθε χρόνο να τσέγονται από μόνοι τους.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς, αυτή, μακάρι να σταματήσει το κακό. Θα δούμε, το ψάξουν να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, Μαρίκα.
1: Εντάξει, καλή συνέχεια, Μανώλη.
0: Ευχαριστώ
1: καλά.
0: Πολύ.

0: Ναι, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα, Μανώλη. Τερμά συγχαρητήρια στην Άρα της Καταλάκη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Γίνεται χαμός.
0: Χαμός, χαμός. Ποιος είσαι?
1: Γεια, τα λέμε, καλημέρα.
0: Γεια, γεια.

Πέρασε η ώρα. Στον αέρα ήμασταν από τις 8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μανώλης Λεκάκης. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι ο Αύγουστος που έρχεται να είναι χωρίς φώτιες και άλλα κακά. Να σταματήσει το κακό από σήμερα. Καλή δύναμη σε όσους έχουν ρηχτεί στη μάχη. Ήρωες παλεύουν με τις φλόγες. Και στην Κρήτη και σε όλη τη χώρα βέβαια. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μηρών Κοσμοί, με τα ρολόγια κλασικά με την όμορφα δώρα. Οι όμορφες επιλογές στο Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στο φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
10: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
11: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
12: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
11: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
12: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
11: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda, στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852.
12: Αφού δεν κάνω με χωριό.
11: Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
12: Εγώ θα κάνω τα.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Εδώ και σήμερα καλημέρα. Ήρθε και η Παρασκευή, τελευταία μέρα του μήνα του Ιούλη. Δύο μήνες του καλοκαιριού φύγανε. Αύριο Αύγουστος. Καλό μήνα να ευχηθούμε από σήμερα για το μήνα τον Αύγουστο, το τελευταίο του καλοκαιριού. Μαζί θα περάσουμε το επόμενο δίωρο. Η εκπομπή στην Κρήτη ζήλευε διά.

0: Εδώ λοιπόν θα κάνουμε παρέα παρόλη τη δυσκολία των ημερών για την Κρήτη μας και τα νότια παράλια του Ρεθύμνου που κάηκαν μαζί και η καρδιά μας. Περισσότερο γιατί χάσαμε και δύο νέους ανθρώπους της πυροσβεστικής, δύο δικούς μας ανθρώπους που πήγανε μπροστά. Μπορεί να χάθηκαν σπίτια, κοπάδια, ελιές, κόπη μια ζωής. Όλα αυτά φτιάχνουν βέβαια, αυτό που δεν φτιάχνει είναι η ζωή και δεν επιστρέφει. Τι να πούμε σήμερα που δεν χωράνε μεγάλα λόγια.
1: Καλησπέρα!
0: Μόνο αυτό, να σκύψουμε στους νεκρούς μας, να δώσουμε το χέρι σε όσους έμειναν χωρίς τίποτα και να υποσχεθούμε ότι δεν θα τους ξεχάσουμε. Να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί αυτό το θλιβερό γεγονός, να κινδυνέψουν ζωές. Να καούν οι κόποι τόσων χρόνων

0: να μην μυρίζεις.
1: Εμείς εδώ τι κάνουμε, τα κριτικά μας, η παρέα μας. Για ένα καλό Σαββατοκύριακο, για ένα καλό μήνα να ευχηθούμε να είναι καλύτερος από αυτόν εδώ, χωρίς προβλήματα, χωρίς φωτιές.
0: Μα μη μυρίζεις για σεμνή, η ομορφιά σου φτάνει.
1: Πάμε ζωντανά, Γιώργος Αλεξανδονάκης.
0: Η ομορφιά σου φτάνει.
1: Να μη μυρίζεις για σεμνή.

0: και μυρωδιά και όμορφη.
1: Τα τηλέφωνά μας, η διάθεσή σας ανοιχτά από τώρα και μέχρι τη 1-28-9-20-53-500. Για όλους εσάς στην Κρήτη, στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. 28-9-20-53-500. Στέλνετε τα email στο info@papakierotokritos.gr, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90.

0: Καλημέρα στη Κύπρο. Μας στέλνει τα χαιρετίσματά του για την αγάπη του και την καλημέρα του ο Στέλιος ο Νικολάου. Εις μνήμην λέει και ανάμνηση. Καλοστραφιά στα τρία παλικάρια μας. Ήνταλο γιος το σκέφτηκε και έδωκες Θεέ μου πάλι. Σκιάς τρεις ψυχές του χάροντα και τσίκαμες χαλάλι. Χάροντα άδει και φωνιά τις στράτες που διαβαίνεις. Τσιμερακλίδες του ντουνιά μαζί σου γιάντα παίρνεις. Θεέ μου και βάλετσι μπορείς σε παραδείσου τόπο. Εκεί που βάνεις τις ψυχές των αγαθών ανθρώπων. Τα συλληπιτήριά μας από την Κύπρο στην οικογένειά τους. Καλοστραθιά, καλή παράδεισον αθάνατη στον αιώνα Στυλιανός Νικολάου Κύπρος. Και μας στέλνει και κάτι ακόμα, θα το διαβάσω λίγο πιο μετά για, το, για την Κύπρο, 1974. Να πω ότι σήμερα κανονικά ήταν να κυκλοφορήσει το τραγούδι, το είχαμε ανακοινώσει από την Τετάρτη, το «Αυτός που ξέρει να πονεί», του Μανώλη του Γαργουλάκη με τον Γιάννη τον Πετσάκη.
1: Γιατί τον εγκλετίζουνε άντες αμάν αμάν.
0: Και θα γινόταν και μια συνέντευξη σήμερα με τον Μανώλη του Γαργουλάκη, αλλά όπως αναφέρει ο ίδιος ο Μανώλης ο Γαργουλάκης στην σελίδα του, ως ένδειξη πένθους, σεβασμού και συμπαράσταση στις οικογένειες των θυμάτων και στις πληγέντες των πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα μας. Δεν θα κυκλοφορήσει σήμερα το τραγούδι, θα κυκλοφορήσει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή. Και εκφράζει τα ειλικρινά του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των θυμάτων. Και εύχεται σε όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη, αγάπη, αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Οπότε λοιπόν το τραγούδι θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, αλλά εμείς μπορούμε να το ακούσουμε. Αυτός που ξέρει να πονεί, το ακούσαμε για την Τετάρτη. Στίχη Δέσποινας Παντιδάκη, το ακούτε αποκλειστικά. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιάννης Πετσάκης. Αυτός που ξέρει να πονεί.

να πούμε ένα μπράβο στους συλλόγους, σε όλες τις εκδηλώσεις που ματαιώθηκαν, αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν λόγω του πένθους της κατάστασης με τις φωτιές.

Αυτός που ξέρει να πονεί, ένα τραγούδι λοιπόν που αντί για σήμερα θα κυκλοφορήσει την επόμενη Παρασκευή. Αυτός που ξέρει να πονεί έχει στεγνά τα μάτια και ας ανεβαίνει το καημό, τα μαύρα σκαλοπάθια. Καλημέρα Τόνια Αντωνίου στην Κύπρο. Καλημέρα συλληπιτήρια στις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Μακάρι να τελειώσει το κακό με τις πυρκαγιές όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο Τόνια.

0: μπορέσω.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ανδριάννα. Μας ακούει, μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα. Και μας γράφει ότι όπου υπάρχει λεβεδιά, υπάρχει και όρεξη. Όρεξη έχουμε, αλλά μας την κόψανε τώρα με τις φωτιές. Δυστυχώς είναι πολύ λυπηρό αυτό που συνέβη στην Κρήτη. Και όχι μόνο. Και ευχόμαστε να σταματήσει εδώ και να μην έχουμε τα ίδια και τον Αύγουστο. Ιωάννης Νικολιδάκης, μας ακούει ο φίλος ο Ιωάννης. Καλή εκπομπή και σε σένα φίλε μου. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο Γιώργο το Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη Στέλνη. Καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εκπομπή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο επίσης φίλε μου.

0: μου μια φυλακή.
1: Πάμε σε μια καινούργια εκτέλεση του Ανίση Άνεμος. Γιώργος Δασκαλάκης. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Γιώργο το Μανολιούδη. Σε μουσική βέβαια του καλού φίλου του Κωστή του Αλεξάκη. Καλή του ώρα. Ανίση Άνεμος. Νέα ερμηνεία. Δεύτερη εκτέλεση.

0: Ανήσει άνεμος, Γιώργος Δασκαλάκης. Πάμε λίγο στα Χανιά. Καλημέρα, καλημέρα Ρούλα Γκαναμπούχλη. Όμορφη να είναι η τελευταία μέρα του Ιουλίου, μας γράφει η Ρούλα Γκαναμπούχλη. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, γεμάτη υγεία, καλή διάθεση, αισιοδοξία και αγάπη. Με το καλό να έρθει ο Αύγουστος, να έχουμε ένα ευλογημένο μήνα με υγεία σε όλους, σε όλο το κρατήριο. Ξεχωριστά στέλνει στην αγαπημένη της κυρία Εύα με την αγάπη της, τον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψιές στον Κουρνάμα και στον καθένα ξεχωριστά με την εκτίμησή μου. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, μόνο θλίψη και στεναχώρια για όλα αυτά τα άσχημα. Χέρια ανθρώπων έκανε αυτή την καταστροφή, πήραν και ανθρώπινες ζωές. Πώς κοιμούνται. Θερμά συλληπιτήρια στους δικούς τους, καλή ανάπαυση να έχουν, κρίμα, κρίμα.
1: Από το πρώτο χαράμα.
0: Αυτό συμβαίνει χρονιά παραχρονιά στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς με αυτές τις συνέπειες. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Αναστάση Μπούχλη, καινούριο τραγούδι Χάραμα. Καινούρια κυκλοφορία, ζωντανή ηχογράφηση Χάραμα. Αναστάσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννίτσα, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κρητικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
9: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
8: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
10: Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη, ξημερώματα.
11: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
12: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
13: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλη το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
17: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: γρηγόρησα μόλις ο Φωνιάς.
1: Για δεν υπάρχει δικαστής το βλέμμα να δικαιάσει.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης φίλε Γιώργη Ορακαλή, να είσαι καλά. Το έχω πει πολλές φορές, θα σου το πω για άλλη μια φορά. Είσαι από τις λίγους που καταλαβαίνεις και τη χαρά και τη λύπη οτιδήποτε συμβεί στον τόπο μας. Και θέλω να στείλω κι εγώ από την πάντα μου τα συλληπιτήρια στις οικογένειες αυτόν τον ανθρώπο και του αλωνού κοπελιού απάνω στο... που έφυγε κι αυτός από τη ζωή.
0: Στο Γήθιο.
2: Με πυρκαγιά, στο Γήθιο. Και εδώ έχει και παίζει ο Γρηγόρης ο Σαμόλης, να είναι καλά, ο πρώτος που εδιέκοψε.
0: Οφείλουμε να το πούμε αυτό. Ναι. Ακύρωσε εντελώς την
2: εντελώς,
0: την
2: να είναι καλά, εγώ του γράψα μέσα σχόλιο, αλλά και όλοι που συνεχίζουν.
0: Και όλα τα σουβλάκια που είχαν όλη την ετοιμασία,
2: ναι.
0: Πήγανε στους πυρόπληκτους.
2: Έτσι ακριβώς. Μα έτσι πρέπει. Αρχίζομαι και φταίνε και οι εκπομπές σου που το μαθαίνει ο γης τον άλλο μας. Αυτά τα ωραία που παλιά τα είχαμε και λέω ότι υπάρχει ακόμη ανθρωπιά και τσίπας του καθενούς στη μούρη και καταλαβαίνει και τη χαρά και τον πόνο. Εγώ το σε βγάζω το καπέλο όλο νό αυτό που κάνουν κάτι τέτοια έργα όπως και σένα. Δεν λέω ονόματα, θα πω μια ρήμα που έχω γραμμένη να μου το επιτρέψεις.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλει λέει ένα κονταρό ξύλο να βασιλέψει ο ήλιος, το σώμα μου εγίν και κρύσταλλο σαν το τζίλιο. Βαγιά λέει Γιώργη γρικάται η σιγαλιά ήλιου που βασιλεύει και η νυχτιά απούρχεται όνειρα μαγερεύει. Στο μούχλιασμα της αργαντινής θα βγει ο αποσπερίτης να ξαναπλάσει όνειρα εις το νησί της Κρήτης. Πρεκατσαρίζω τη χαρά, απόψε να σου πέψω, ξέρεις να πει πρεκατσαρίζω?
0: Όχι, όχι, εξήγησέ μας το.
2: Πρεκατσαρίζω είναι σαν να κουτσουρίζω ένα δεντρό, ένα λουλούδι και το πλουμίζω και το φτιάχνω όπως θέλω εγώ.
0: Κόβω δηλαδή τα παρακλάδια.
2: Ναι, πρεκατσαρίζω τη χαρά, απόψε να σου πέψω, κι ας μη έχω ούτε νερό εγώ να μαγερέψω. Το νταδάκι του σεμπτά απόψε θα ξομείνω κι αν θέλεις κόπιασε κι εσύ να δω ήντα θα γίνω ξου που βασιλεύει και η νυχτιά απούρχεται όνειρα μαγερεύει. Στο μούχλιασμα της αργαντινής θα βγει ο αποσπερίτης να ξαναπλάσει όνειρα εις το νησί της Κρήτης. Πρεκατσαρίζω τη χαρά, απόψε να σου πέψω, ξέρεις να πει πρεκατσαρίζω?
0: Όχι, όχι, εξήγησέ μας το.
2: Πρεκατσαρίζω είναι σαν να κουτσουρίζω ένα δεντρό, ένα λουλούδι και το πλουμίζω και το φτιάχνω όπως θέλω εγώ.
0: Κόβω δηλαδή τα παρακλάδια.
2: Ναι, πρεκατσαρίζω τη χαρά, απόψε να σου πέψω, κι ας μη έχω ούτε νερό εγώ να μαγερέψω. Το νταδάκι του σεμπτά απόψε θα ξομείνω κι αν θέλεις κόπιασε κι εσύ να δω ή

0: δηλαδή τα παρακλάδια.
1: Ναι, πρέ κατσαρίζω τη χαρά, απόψε να σου πέψω, κι ας μη έχω ούτε νερό εγώ να μαγειρέψω. Στον ταδάκι του σεμπτά απόψε θα ξομείνω, κι αν θέλεις κόπιασε κι εσύ, να δω ήντα θα γίνω. Ξεκλαδισμένος επόμεινα σε τούτο ναι τον κόσμο, όπως πάρνε πολλοί μοναχικοί άνθρωποι, και όσους βλαστούς για βγάλω εδώ, δεν θα μυρίζουν βιός μου. Μες στα φαράγγια φίλε Γιώργη τσι αυγής ο έροντας φυτρώνει, ο έροντας το βότανο, αλλά και ο έροντας τ' αγάπη. Μα ο δικός μου απάνω σου θα έρθει να μεγαλώνει. Εγώ ψυχανομίζομαι ήντα θα μου, ήντα μου μαγειρεύγεις, να είναι καλοδεχούμενο ό,τι κι αν μου γυρεύγεις. Άχι, και πού να την επώ την παραπονεσή μου, δεν βρίσκω ντρέτο άνθρωπο να είναι απέναντί μου. Πλάθω προζύμι τσιχαράς και τσικαϊμούς φουρνίζω, και βγάνω στάχτης βότανα και σου τα χαλαλίζω. Και τελειώνω αγαπητέ φίλε Γιώργη, εξεκουρμουλωθήκανε, άκου μια λέξη, εξεκουρμουλωθήκανε όλα τα όνειρά μου, και δεν τα βάνει ένα σταμνί μέσα τα δάκρυά μου. Να σε καλά, καλή εβδομάδα και σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα εννοείς για αύριο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό δεκαπεντάρι και καλή Σαρακοστή σε όλο τον κόσμο.
0: Γεια σου, καλά βιβλία. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε και την άλλη μαντινάδα, τον Γρηγόρη του Σαμόλη.
2: Ένα σου βλέμμα, ένα σου βλέμμα είναι αρκετό.
0: Σαμόλης.

0: Να βγούμε αέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά Τόνια, όλα καλά. Λέμε έτσι καλά. Από συνήθιο. Είμαστε καλά.
1: Εντάξει. Να χαιρετήσω όλο τον κόσμο. Το χαραράμπι που άκουσα με τα ωραία του. Να είναι πάντα καλά. Και να γράφει και να μας έλεγε τέτοια ωραία πράγματα. Μόνο τον κόσμο και ένα καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό μήνα σε όλους από αύριο.
0: Και σε σένα Τόνια, σε ευχαριστώ που πήρες.
2: Καλημέρα να στείλουμε και στην κυρία Ελένη Σταματάκη που μας ακούει. Τελευταία μέρα λέει του Ιουλίου, να περάσετε όμορφα όπου κι αν βρίσκεστε. Παρασκευή 31 Ιουλίου, καλημέρα με αγάπη, με γεύση αγάπης. Και καλό μήνα κυρία Ελένη Σταματάκη και σε εσάς. Νέα κυκλοφορία Γιώργης Σμαραγδής, σε στίχους του Γιώργη του Τσικαλουδάκη, Θάλασσα.

0: λεπτά την αποκάλυψη με αυτό.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη την αγάπη μου στα κρατήρια και εύχομαι να πάνε να σβήσουν πλοία οι φωτιές παντού.
1: Να είσαι καλά, Παρμπαλέξη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα.
0: Όχι, με τέτοια δυσάρεστα. Σας αφήνω, γεια, γεια.
1: Όντως σήμερα περιμέναμε το καινούριο τραγούδι την Παρμπαλέξη, του Κοκαράκη. Και τον λέω Μπάρμα όχι γιατί είναι μεγάλος, το ξαναπώ, γιατί είναι συγγενής μου, έτσι.

0: Μαραγδής για να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γιώργη, είχαμε πει πως θέλω να ανεβάσουμε ένα τραγούδι σήμερα.
0: Ναι, Μπαρμπαλέξη, ναι, ναι. Θα το σκεφτόμουν πριν από λίγο και λέω...
1: Όχι. Επειδή συνδέομαι και με το Σταφουρφουρά με την οικογένεια,
0: ναι, ναι.
1: Και γενικά με αυτή την αναμπομπούλα δεν έχω καμία διάθεση, θα τα αφήσουμε για την

Αμέσως μετά θα πούμε μία αναφορά από τον Ηλία το Φανουράκη με λόγια και ματινάδες για τις φωτιές, τις καταστροφικές φωτιές και τους πυροσβέστες.

0: Γιώργης Μαραγδής, Θάλασσα.
1: Και δε με γνιάζει να μη δω ποτέ στεριά μικρή.
0: Καλημέρα να στείλουμε και στο Ρέθυμνο στη φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη. Στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα να έχουμε χωρίς προβλήματα. Μεγάλη η θλίψη μας για τις φωνικές πυρκαγιές που στήχησαν τη ζωή τριών συνανθρώπων μας. Εύχομαι να είναι η τελευταία συμφορά που βρίσκει τον τόπο μας. Καλή συνέχεια σε όλους με την αγάπη μου. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, Ευαγγελία για πιτζάκι. Λοιπόν, πάμε για να δούμε τι μας στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης, ο Κουρσάρος. Λίγα λόγια για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Πήγατε με στη λέλαπα, με ψυχή και με καρδιά, και αφήσατε την πνοή σας για τη δική μας λευτεριά. Δεν φοβηθήκατε τη φλόγα, ούτε τον καπνό το βαρύ. Μπροστά πήγατε οι πρώτοι για να σωθεί το σπίτι. Αν δεν ήσασταν απλώς στρατιώτες, ήσασταν ασπίδα ζωντανή. Και σήμερα η πατρίδα κλαίει τρία παιδιά της ακριβά. Το καθήκον σας το κάνατε ως την τελευταία στιγμή, και τώρα στέκεστε ψηλά φύλακες στον ουρανό. Αιωνία σας η μνήμη και το χρέο μας βαρύ. Να θυμόμαστε πως κάποιοι καίγονται για να ζούμε εμείς. Δεν έχουμε λόγια, μόνο σιωπή και σεβασμός. Στους συναδέλφους τους δύναμη, στις οικογένειές τους κουράγιο. Ας βάλουμε σήμερα το κεφάλι κάτω. Τέτοιοι άνθρωποι κρατάνε όρθια την Ελλάδα. Ηλίας Φανουράκης, καλημέρα Γιώργο, σε σένα και σε όλους. Καλό μήνα από σήμερα, μια και αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Καλό μήνα Ηλία. Καινούριο τραγούδι. 4 και 4. Πόσο κάνει? Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης. Μόλις κυκλοφόρησε. 4 και 4.

Καινούριο τραγούδι Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης, 4 και 4. Έτσι πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αναζωπηρώσεις ευνοούνται από τους θυελώδεις ανέμους. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο. Όλα να ξεκίνησαν από πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική-δασική έκταση στο φύχτη Αργολίδας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Πάρο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην Αχαΐα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με το BBC η Χαμάς αποδέχθηκε τον πλήρη αφοπλισμό και ο Τραμπ έχει σχέδιο για οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα. Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
8: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
7: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
8: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
7: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
8: Κάνε με κύρα καπρό, μα...
7: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Κέλοξ παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
12: Τώρα θα πάρω τα στενά.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
12: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
11: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
12: Θα πας να γίνεις μοναχή.
11: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
16: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Ακριβώς 10 λεπτά μετά από τις 12 ζωντανά στον αέρα. Παρασκευή στον αέρα, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιούλη. Καλό μήνα από αύριο, καλό Αύγουστο. Επιστροφή με νέα κυκλοφορία.
1: Μέσα στις νύχτα, στην αγκάλι, μέσα στη ζάλη του πιότου.
0: Γιώργης Μανολιούδης, Κώστας Νοδαράκης, τα σημάδια.

πώς να τα σβήσεις τα σημάδια. Γιώργος Μανολιούδης, Κώστας Νοδαράκης, τα σημάδια. Δεύτερη ώρα ζωντανά στον αέρα. Στην Κρήτη ζήλε παιδιά, Ερωτόκριτος, Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικόρα Μαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Αποσπερίτης Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

Καλημέρα από τη Γερμανία. Έχουμε από τον Αντώνη τον Παλαμιανό. Καλημέρα Γιώργο σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο και υγεία σε όλους. Ο Αντώνης που έχει ετοιμάσει βαλίτσες έρχεται στην Νότια Κρήτη, στη Γέργερη. Γιατί θα αντικρίσεις, Αντώνη, τα καμένα

ότι παίζει να το στείλουμε στην Τόνια την Αντωνίου στην Κύπρο, που άκουσε, είχε χρόνια λέει να ακούσει αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι έχει τίτλο 4G4, εγώ το είπα και 4. Ο τίτλος είναι G4 και το είχε πρωτοτραγουδήσει εκεί στην Κύπρο ο Μιχάλης ο Τερλικάς.

Καλημέρα στο Γιώργη το Φουστάνι. Αιωνία του συμνήμη, συλληπιτήρια στις οικογένειες που χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους στην πυρκαγιά. Και στέλνει δύο μαντινάδες, λέει, να μην τους κλαις τους ήρωες. Τους άντρες σαμποθαίνουν, σαν το Χριστό περήφανοι στον ουρανό πηγαίνουν. Να είναι το χώμα ελαφρύ, από που θα σας σκεπάσουν, και η πύλη του παράδεισου να ανοίξει να περάσουν. Καλημέρα του, καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα από αύριο.

Αν είχα εχθρούς, μα δεν έχω. Γιώργη Φουστάνη, έχουμε μόνο φίλους, καλούς φίλους και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα εδώ. Αν είχα εχθρούς, ένα από τα πολλά τραγούδια που έχουν ανέβει στο κανάλι του Μιχάλη Ιωάννου Κουνάλη. Πάμε μαντολινίστικα. Αν είχα εχθρούς, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Θα το συνεχίσουμε αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ.
1: Φτάξαμε μια εποχή κιόλα, κύριε Γιώργο.
0: Δύσκολη εποχή, δύσκολη.
1: Δύσκολες
0: στιγμές περνάμε.
1: Κύριε Γιώργο, με τα δύσκολα που ζούμε. Με τα δύσκολα και δεν ξέρω πού θα φτάξουμε αυτά τα χάλια. Λοιπόν, σε χαιρετώ του λόγου στην οικογένειά σου, όλο τον κόσμο. Αφιερώνω όλη την εκπομπή, όπως είπα και το πρωί στο Μανώλη, είπα και το αφιέρωμά μου. Γιατί δεν μένουμε αμέτωχοι σε αυτό τον πόνο. Γιατί όταν καίγεται λίγο του γειτόνου στο σπίτι, δέξει ότι θα καεί και το δικό σου κάποια στιγμή. Οπότε συμπάσχομαι, πονούμε και σε συγχαίρω πραγματικά, γιατί το ήθος του Ρωτόκριτου είναι ένα και μοναδικό. Εδώ μου ήρθε μια μαντινάδα, εδώ ψε γρήκουνα και σε συγχαιρούσαν και οι υπόλοιποι. Γιατί αξίζει να τα λέμε όλα τα όμορφα. Μου ήρθε μια μαντινάδα και σου την πω, ότι το ήθος λέει του Ρωτόκριτου με έχει βαθιά σκλαβώσει, γιατί κατέχει πού και πώς το ψήφος θα το δώσει. Σε τιμά, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ σε τιμά και όλος ο κόσμος που σ' ακούει. Είναι τιμή πραγματικά όλα αυτά που αφιερώνεις, που λες, που μεταδίνεις και γρικούμε και εμείς και μαθαίνουμε.
0: Όλοι επηρεαζόμαστε από αυτό. Όλοι επηρεαζόμαστε.
1: Όλα είναι όμορφα να τα γρικούμε, και το καλό και το κακό. Γιατί για εδώ πως βρήκατε τους αμόλοι η χειρονομία. Μπράβο σου και μπράβο σε όλους που πρέπει να συμπονούμε.
0: Και από ό,τι βλέπω και στο διαδίκτυο έχουν ακολουθήσει πάρα πολλοί σύλλογοι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολλά χωριά που ακυρώσανε τις εκδηλώσεις τους.
1: Μπράβο σου, μπράβο σου, συγχαίρω, γιατί αυτές είναι οι αξίες, κύριε Γιώργο, που κρατούν ακόμη τον κόσμο. Αυτές, άμα χαθούν και αυτές οι αξίες, μετά τα σομπεδώνουμε όλα. Αυτές οι αξίες κρατούν τον κόσμο. Και αυτές μας δίνουν κουράγιο, θάρρος να συνεχίζουμε. Σας συγχαίρω λοιπόν, σε συγχαίρω για άλλη μια φορά. Καλή δύναμη στους ανθρώπους που πονούνε, που χάσαν την περιουσία τους, που χάσαν τους ανθρώπους τους, το πρώτο και το
0: δεύτερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο, οι ζωές.
1: Τους ανθρώπους τους. Και πώς θα ξαναγεγείρουν αυτά τα παιδιά που δεν γεγείρουν πλέον, γιατί εγώ κατέχω από τα πόνο. Ό,τι για, από όλα κάνεις, λεφτά κάνεις, σπίτια κάνεις, από όλα κάνεις, παιδιά δεν ξανακάνεις. Τα συλληπιτήριά μου λοιπόν, καλό κουράγιο και εύχομαι ο Αύγουστος να έρθει χαρούμενος και να παλύνει τις πληγές που άνοιξε εδώ τελευταία. Δεν φταίνε μήνες, δεν φταίνε για μένα κανείς, θέλει μια κακή σκέψη που πάντα έχει ο άνθρωπος. Η κακή χειρονομία, η κακή απερισκεψία αυτά. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, σας χαιρετώ, την εκτίμησή μου, το σεβασμό μου και σε σένα.
0: Και από εμάς το σεβασμό για την αγάπη μας, κυρία Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και τη Δευτέρα πάλι να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε.
1: Αμήν, με υγεία.
0: Πάμε να ακούσουμε τη Μαντινάδα που λέει: φτάξαμε μια εποχή.

0: στη Χίλιους.
1: Στη Χίλιους να βρε.
0: Και αυτός συμφέρον θα έχει. Οπα. Γεια σου Αντώνη Κουκλινέ, καλημέρα, ευχαριστούμε για το καφεδάκι το ζεστό ζεστό. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Καλό τριήμερο με υγεία σε όλους τους φίλους ακροατές από τον Αντώνη Κουκλινό. Η καταστροφή είναι μεγάλη και ο πόνος των ανθρώπων που χάθηκαν είναι αβάσταχτος για τις οικογένειες που θρηνούν. Ο Θεός να τους αναπαύσει. Τα λόγια είναι φτωχά και ο βουβός πόνος μας έχει αγγίξει όλους μας. Αντώνης Κουκλινός. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα σας κυρία Νίκη.
2: Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε εδώ. Κανονικά έπρεπε και εμείς να διακόψουμε την εκπομπή σαν ένδειξη πένθους, αλλά...
2: Πάλι κάνετε έργο, γιατί παίρνει ο κόσμος και λέει τα συλληπιτήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που θρυμνούν τα παιδιά τους και στα παιδιά που χάσανε τον πατέρα τους.
0: Νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι.
2: Νέοι άνθρωποι με όνειρα και χάνονται πάνω στο καθήκον. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω λίγα λόγια και να πω τα συλληπιτήριά μου σε αυτές τις οικογένειες. Πιστεύω να μπορέσω να το διαβάσω. Λοιπόν,
0: πάμε.
2: Καλή υπομονή σε αυτούς τους ανθρώπους και καλή δύναμη, γιατί χρειάζονται δύναμη. Άνθρωπος λέει του Δημοτικού είμαι και συλλογούμε. Τόσες γραβάντες στη Βουλή, γιατί να τις ψηφούμε? Τάσουνε πριν τις εκλογές λαγούς με πετραχίλια, κι ύστερα μόνο στην κλεψά προδεύουνε με χίλια. Πολέμους οργανώνουνε για τα συμφέροντά τους, όμως δεν ρίχνουνε ποτέ στη μάχη τα παιδιά τους. Ανθρώπους ξεριζώνουνε δίχως ευαισθησία και τους λαλεί ο άνεμος σαν φθινοπόρου φύλλα. Ό,τι και γίνει τρέχουνε στους ξένους να φορτώσουν, όμως ποτέ τον πόλεμο δεν λένε να μειώσουν. Να μαζευτούνε οι λαοί στον τόπο τους να ζούνε κι όχι στα σαπιοκάραβα να μπαίνουν να βουλούνε. Να βλέπεις να γυρίζουν εξυπόλυτοι στο δρόμο κι όλη η περιουσία τους ένα σακί στο νόμο. Με την απελπισία τους εκδίκηση ζητούνε, λέει λατούν και βάζουνε φωτιές για να καούμε. Καίγονται κόποι μια ζωή και ανθρώποι γονατίζουν, μα και ψυχές που χάνονται και δεν ξαναγυρίζουν. Ποιος θα γιατρέψει τις πληγές στους ανθρώπους που έχουν μείνει και ποιος με αξιοπρέπεια θα πάρει την ευθύνη? Σε δύο παιδιά που έκαναν όνειρα στη ζωή τους και δά τους τάκαψε η φωτιά δίχως τη θέλησή τους. Σε ένα πατέρα που άφησε γυναίκα και κοπέλια. Ποιοι θα γεννούν στη θύελα που τα βρήκε θεμέλια? Μία συγγνώμη αρκετή δεν είναι όταν την πούνε, αλλά να μάθουνε σωστά να μας κυβερνούνε. Καλή δύναμη στους ανθρώπους που χάσανε τα παιδιά τους. Και καλή συνέχεια.
0: Συγκλονιστικό. Πολύ ωραίο Νίκη. Ευχαριστούμε.
2: Μα δεν μπορείς να σκεφτείς σε κάτι καλύτερο. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα Νίκο Φυσαράκη, καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλή εκπομπή, τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες και μακάρι να είναι τελευταία φορά που ακούμε κάτι τέτοιο. Μακάρι ο Αύγουστος να επουλώσει τις πληγές που είπε και η κυρία Μαρία πριν από λίγο.

Μας στέλνει ο Νίκος ο Φυσαράκης μία μπαδινάδα. Στον Άδη ένας ήρωας δεν βρέθηκε, κοιτάξτε. Γιατί όλοι ζούνε ζωντανοί μέχρι να τους θυμάστε. Με πολύ νόημα.

0: έτσι να πετάξω.
1: Γεια σου Μαζακοπάκη.
0: Άμα μου πεις πως μ' αγαπάς, ποιος ξέρει που θα φτάσω.
1: Στη ραγισμένη μου καρδιά ψάχνω να βρω κομμάτι,
0: ποιος ξέρει
1: που να απόμεινε γερό, να δώσει κι άλλη αγάπη. Καλημέρα στη Βαρκελόνη. Από Μόντσε Μαρτίνεθ το μήνυμα. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα με υγεία, αγάπη και χωρίς φωτιά. Από τη Βαρκελόνη με αγάπη, Μόντσε Μαρτίνεθ. Και σε εσάς καλό μήνα από αύριο.
0: Όπου κι αγράψω, όπου κι αγράψω σ' αγάπω.

Με την επιστροφή μας θα διαβάσω τις ματινάδες που στέλνει ο Στέλιος ο Νικολάου για τη μαρτυρική Κύπρο το 1974, Αύγουστος 1974, σε λίγο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
13: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
12: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
13: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την καρδιά.
12: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
13: Όπου και να πάω πάντα εδώ.
12: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
14: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.
18: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Παρασκευή 31 Ιουλίου στον αέρα, ζωντανά, στην Κρήτη ζει Λεβεδιά.

Δύο φιλαράκια για σέμι. Επιστρέψαμε έτσι με Αντώνη Κουκλινό. Βαστό να σου θυμούμε. Μπαϊράμ Μπαλίκ. Θερμούς χαιρετισμούς μας στέλνει από το όμορφο Αϊβαλί. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Από το όμορφο Αϊβαλί, Μπαϊράμ Μπαλίκ. Και καλό μήνα Μπαϊράμ.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από τα Χανιά.
0: Α, είστε καλά κύριε Σπύρο.
1: Τι κάνετε.
0: Τι να κάνουμε, είμαστε παγωμένοι όλοι εδώ πέρα, μουδιασμένοι.
1: Όλοι τα συλληπιτήριά μας. Εγώ ξέρεις έτσι ένα αστείο και ένα γέλιο. Εγώ κάθε χρόνο το Καζαμία τον επαίρνω, το γράφω Καζαμίας αυτή τη βδομάδα για όλη τη χώρα μας. Μεγάλες πρικαγιές.
0: Δηλαδή για τη συγκεκριμένη περίπτωση πώς το αναφέρει δηλαδή?
1: Δεν το γράφει για τα Χανιά, για την Κρήτη γράφει για όλη τη χώρα μας.
0: Για αυτή την εβδομάδα, ε?
1: Ναι. Μεγάλες πρικαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας. Συλλαμβάνονται πρικαγιές.
0: Άλλη μία φορά μου είχατε πει ότι είχε πέσει μέσα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς το...
1: Ναι.
0: Τι ήτανε?
1: Εγώ κάθε χρόνο τον επέρνω. Βγαίνει ο Καζαμίας τον Οκτώβρη. Πώς το ξέρετε και έπεσε πάνω σε αυτή τη βδομάδα? Την περασμένη Τετάρτη το έγραψε, μέχρι σήμερα δηλαδή, μέχρι την άλλη Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη.
0: Μακάρι να σταματήσει εδώ το κακό και να μην έχουμε συνέχεια και...
1: Καλό μήνα να...
0: Τον Αύγουστο, μήνα, γιατί οι αέριδες εδώ πέρα δεν σταματούν και κάνουν την κατάσταση πιο δύσκολη.
1: Ο Αύγουστος έχει πιο μεγάλους αέριδες.
0: Ναι, δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, συλληπιτήριά μας, καλό κουράγιο και τα λέμε.
0: Τα λέμε από Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, γεια.
0: Πάμε λίγο στην Κύπρο να διαβάσω αυτό που έχει στείλει ο Στέλης του Νικολάου για τον Αύγουστο του 1974 στην Κύπρο και λέει: Αύγουστος ήταν θαρό. Αύγουστος καλοκαίρι. Τους βάρβαρους της Ανατολής η θάλασσα είχε φέρει. Αύγουστος μήνας ήτανε μήνας της Παναγίας, μα καταιγίδα εξ ουρανού αντί της ευλογίας. Ο Παναγιά μου δέσποινα στα άγια χώματά μας, έδωκαν σώμα και ψυχή και αίμα τα παιδιά μας. Πού ήσουν Παναγία μου τη μαύρη εκείνη ώρα που πάτησαν οι βάρβαροι την προδομένη χώρα? Συγχώραμε Παναγία μου, μα πάνω στο θυμό μου ξέρω παραφέρθηκα, αλόγιστα εσκέφτηκα, μα κάνω σου παρακάλεση ψυχές να βρουν συνάνεσιν η δική μου προσευχή και το παράπονο μου. Σαφή χαρές ολούθε, καλό μήνα της Παναγίας, Στυλιανός. Της Ανατολής η θάλασσα είχε φέρει. Αύγουστος μήνας ήτανε μήνας της Παναγίας, μα καταιγίδα εξ ουρανού αντί της ευλογίας. Ο Παναγιά μου δέσποινα στα άγια χώματά μας, έδωκαν σώμα και ψυχή και αίμα τα παιδιά μας. Πού ήσουν Παναγία μου τη μαύρη εκείνη ώρα που πάτησαν οι βάρβαροι την προδομένη χώρα? Συγχώραμε Παναγία μου, μα πάνω στο θυμό μου ξέρω παραφέρθηκα, αλόγιστα εσκέφτηκα, μα κάνω σου παρακάλεση ψυχές να βρουν συνάνεσιν η δική μου προσευχή και το παράπονο μου. Σαφή χαρές ολούθε, καλό μήνα της Παναγίας, Στυλιανός.

παρακάλεση ψυχές να βρουν συνάνεση, η δική μου προσευχή και το παράπονο μου. Σαφή χαρέ Σολούθε, καλό μήνα της Παναγίας, Στυλιανός. Να πάμε και στην Άξο, τον αέρα μου να αλλάξω. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, Νίκος Τρανουδάκης. Την καλημέρα και από εμάς, τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες. Καλή εκπομπή και καλό μήνα από αύριο με υγεία. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.

0: Ακριβώς 15 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής, ξαναπάμε στα Χανιά. Ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Σπύρο, να ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά να είσαι, Γιώργο. Τα συλληπιτήριά μου στους χαμένους ανθρώπους. Τα συλληπιτήριά μου στους ζωντανούς. Και η Παναγία τους αναπαύσει με συνδίκες ψυχές. Έχω συναντήσει στη ζωή μου πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα έχω συναντήσει και αυτοί που τα κάνουν είναι ανέστητοι να καίνε τις περιουσίες του νιού σκεταλού και να χάνουν τα παιδιά αδίκως. Χαιρετώ το Χαραλάμπι, συγχαρτήρια για το Χαραλάμπι και τον κύριο Κοκαράκη. Χαίρομαι που δεν βάλει το τραγούδι του. Δεν ήθελε να βάλει το τραγούδι του. Λοιπόν, σε όλους...
0: Ναι.
1: Σε όλους, όλους τους χαιρετώ, αλλά τον Κοκαράκη και τον Ηλία το ίδιο. Ο Θεός να ξαναπάψει όλους τους πεθαμένους. Εγώ έχω χάσει 8 αδέρφια και έχω χάσει τη γυναίκα μου, τι βλέπεις στα μάτια μου.
0: Είσαι μόνος πια. Αλλά είσαι
1: και
0: μας.
1: Δεν μπορώ να την ξεχάσω κιόλας.
0: Είσαι μας εδώ πέρα που σε τυραννούμε γλυκά.
1: Λοιπόν,
0: τη Δευτέρα με καλό.
1: Αμήν. Καλό μήνα αύριο.
0: Καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Χάρηκα που σ' άκουσα, κύριε Μιχαλή. Ευχαριστώ. Κονταρός.

0: λογική τα χάνει.
1: Απ' τα συντρίμια τη καρδιά μαζεύω τι αναμνήσει.
0: Τι λογική τα χάνει.
1: Και πρόσεξε ότι θα μπει. Να μην μου τι πατήσει.
0: Και αυτή το κάνει. Είμαι τρελός και ο τρελός, ό,τι σκεφτεί το κάνει. Ό,τι κι αβάλω, ό,τι κι αβάλω μέσα στο νου.
1: Ξανά στον αέρα, χαίρετε.
2: Έλεγε όσοι σε δίνει.
1: Ναι, κυρία Μαρίκα.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
2: Όσο καλό μπορεί να είναι αυτό το μεσημέρι, τέλος πάντων. Ποτέ να τους συγχωρέσει αυτούς που πήγανε βασανισμένα, όπως οι μάρτυρες, και θα πάνε σε καλό τόπο, Γιώργη, πιστεύω. Ο Θεός μας είναι δίκαιος. Εμείς δεν είμαστε δίκαιοι, αλλά ο Θεός μας ξέρει και κρίνει σωστά.
1: Ήταν ήρωες.
2: Συγχαρητήρια σε όλους τους γονείς, αλλά ιδιαίτερα, Γιώργο μου, αυτός που ήταν από το Γήθιο 27 χρονών και μοναχοπέδι άκουσα.
1: Ναι, ναι, δυστυχώς.
2: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά πω, το έκλαψα. Όλη νύχτα έκλαιγα γι' αυτό το παιδί. Γιατί και οι γονείς τους, τι υπομείνανε τώρα, κούτσουρα καημένοι. Ο Θεός να τους δώσει δύναμη και στις τρεις. Και στις τρεις και να το θυμούνται με αγάπη.
1: Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν μεγάλη συμφορά.
2: Και να πάψουν αυτά τα πράγματα, να πάψουν, Γιώργη, να πάψουν, παιδί μου, γιατί και ο αέρας ο δυνάμωνει και να μην έχουμε και τον επόμενο μήνα πάλι τα ίδια. Ο Θεός να βοηθήσει τον κόσμο όλο και να μας βάλει μυαλό. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, με υγεία και καλό μήνα από αύριο.
1: Και σε εσάς, ευχαριστώ.
2: Γεια σας.

0: Καλό μεσημέρι στο Τυμπάκι, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους που είναι και σήμερα με τον αγαπημένο Ερωτόκριτο. Στέλνει η Άννα.
1: Ήμουν καλά, μικρή μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, χαιρετισμού στον Νίκο και
1: καλά,
0: καλό μεσημέρι και από την κυρία Ελένη Βρουβάκη. Ευχές ψυχής για ένα γαλήνιο χαμογελαστό πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα με αισιοδοξία και αγάπη.
1: Πώς μου η κατάστασή μου.
0: Στο Μοσχάτο και στον Ήπος από Κορώνου. Παρακαλώ.
2: Να πω ένα καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο, και εγώ την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο. Ένα καλό 15 Αύγουστο εύχομαι να έχουμε και χάρη της Παναγίας να δώσει φώτιση στον κόσμο, να μην κάνουν αυτά τα παρέκτροπα να βλέπουμε, γιατί είναι πάντα οι ανθρώπινοι παράγοντες που τα κάνουν αυτά και τα πληρώνουν άλλοι. Και εύχομαι που δεν θέλω κακό ανθρώπο, αν ήταν από ανθρώπινο χέρι και χαθήκανε τα δύο παιδιά αυτά, ο Θεός να το σε φτώχει αυτόν κατάλληλη τιμωρία στον δρόμο τους για αυτό που κάνανε. Και αυτές οι μανάδες σήμερα θρυνούν τα παιδιά αυτά. Λοιπόν, συλληπιτήρια εύχομαι στις οικογένειές τους και καλό παράδεισο στους ανθρώπους αυτούς. Και εμείς να μας βλέπει ο Θεός τα παιδιά μας και όλου του κόσμου τα παιδιά από τέτοιες δύσκολες στιγμές. Ένα καλό Σαββατοκύριακο και ένα καλό μήνα εύχομαι, κύριε Γιώργο, σε όλο τον κόσμο. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
2: Ναι.

κονταρός. Κόντρα τα νέ μου στέκομαι, στο νου μου ντε σε βανώ, για να στεγνώνει το ματιό, τα δάκρυα που βγάνω. Νίκος Ζωηδάκης.

0: Υπομονή, υπομονή. Και μέχρι πότε? Φεύγουμε.
1: Hey, πάμε.
0: Ό,τι αίσθημα ανθρώπινο είχα για εκείνη νιώσει, θέλησε να το δει νεκρό και το έχει κατορθώσει. Φεύγουμε μία ματινάδα του Αρθή, του Χερέτη, του Γιαλάφτη και όλα αυτά που συμβαίνουν. Ο χρόνος είναι αφεντικό και ό,τι θέλει κάνει. Αυτός ανθίζει το κλαδί και αυτός θα το ξεράνει. Τη Δευτέρα με καλό, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsung Sport για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτράουι, όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε απολύτως ικανοποιημένος από το επίπεδο ανταπόκρισης των παικτών του Άρη στις τακτικές ανάγκες στη φιλική νίκη 1-3 επί της Μόντσα.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
7: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
6: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
7: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
6: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
7: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσεις Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
8: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
9: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
10: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
9: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
10: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
9: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
10: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
9: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
10: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
9: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
10: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
9: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
10: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
9: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
10: Runner και Tronix.
9: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οίκο προκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οίκο προκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
15: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
14: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
16: Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
14: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948 53 10 39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
17: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο 2ος Απολώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
18: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
18: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
19: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
18: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
19: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
18: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

θέλω να το μάθεις. Ούτε και να με λυπηθείς, ούτε για μένα κλάψεις. Αφού δεν με αγάπησες, θέλω να με ξεχάσεις. Το πόνο που έχω στην καρδιά, δεν θέλω να το μάθεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
9: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920222625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
10: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
10: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
10: Άστρα μη με μαλώνετε, πως τραγουδώ τη νύχτα.
3: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
10: Κάνε με κύρα καπρόμα.
3: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
13: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κριτικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
13: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
12: Θα σας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
13: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
12: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
13: Θα πας να γίνεις μοναχή.
12: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
0: Ακούμε κριτικά.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

Πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

Μα πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Μα τώρα τι θα κάνω. Ωπα, ωπα, μα τώρα τι θα κάνω. Πάλι εποχή σ' αγάπησα. Κι άλλη εποχή σε χάνω.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Παράδοση και λεβενδιά. Με λεβενδιά και χάρη. Ερωτόκριτος.

γυφύλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός, γυφύλος μυστικός μου, αχ, γυφύλος μυστικός μου.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές κατοίκων και πυροσβεστικών δυνάμεων, αφήνοντας πίσω της μία εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές εκτάσεις και καλλιέργειες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ οι αναζωπυρώσεις ευνοούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο. Όλα να ξεκίνησαν από πρόβλημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική δασική έκταση στο φίχτη Αργολίδας. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες και στην Πάρο, ενώ καλύτερη είναι η εικόνα στην Αχαΐα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών από τα 300 ευρώ τον μήνα σε 6.000 ευρώ τον χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με το BBC η Χαμάς αποδέχθηκε τον πλήρη αφοπλισμό και ο Τραμπ έχει σχέδιο για οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα. Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα αυτοκίνητα υδρογόνου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχής το ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πια τον φέρει 654ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
12: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
15: Ακούστε
14: λύση.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο πλουσιότερος γης είμαι και το πιστεύω.
5: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
4: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
5: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
4: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
5: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
13: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
16: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
17: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
16: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
17: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από την
16: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
17: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
16: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στην Δυναμό Κιέβου και με δεύτερη νίκη στην Κατά με στη Τούμπα με σκορ 2-0 εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε για να ξεπεράσει το εμπόδιο της μαχητικής, απίστευτα ανταγωνιστικής και άξια σεβασμού Πάξη, αλλά με το 2-2 στο ΟΑΚΑ μετά το υπέρ του 2-1 στην Ουγγαρία, πέρασε πλέον στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο Λόβρο Μάγερ μίλησε μετά το φιλικό της ΑΕΚ με τη Samsung Sport για τον ρόλο που έπαιξε ο Νίκολιτς στη μεταγραφή του, για τον στόχο της συμμετοχής στο Champions League και για τη δυνατότητα να προσφέρει σε διάφορες θέσεις. Ο κυριότερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, τόνισε ο 28χρονος Κροάτης Χαφ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στην απόκτηση του Τιτράουι, όμως η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς ο Αλγερινός μέσος δεν πίστηκε από το project των Ερυθρόλευκων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου εμφανίστηκε απολύτως ικανοποιημένος από το επίπεδο ανταπόκρισης των παικτών του Άρη στις τακτικές ανάγκες στη φιλική νίκη 1-3 επί της Μόντσα.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
10: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 28920-45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
14: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η άνεμη βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Μύκονος, Νάξος, Χάνια, 32 Λίμνος, Αθήνα, Τρίκαλα, 35 Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, 38 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
10: Τώρα θα πάρω τα στενά.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια.
11: περάσματα.
9: Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
12: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
9: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-44-98-19.
12: Θα πας να γίνεις μοναχή.
9: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό. Με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη. Για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση. Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
13: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σκουρό βασιλικάκι μου, έκια που στέκεις τα σου, έκια που στέκεις τα σου.
1: Μόνο κριτικά.

να σε σφιχτά καλιάσω. Τι να αναπαινιάσου, να γρυκώ τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ τσιχτή που στη καρδιά σου.

0: Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας, εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης, θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
5: Κάνε με κύρα καπρόμα.
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
8: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
7: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
8: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
7: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
8: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
7: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
9: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
10: Σούπερ Μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Μπριζόλα χοιρινή καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,90. Μπύρα μύθος κουτί 6-2 5,84. Νταβ ντους 720 ml 2,84. Σκόνη Essex απορρυπαντικό 50 μεζούρες 4,99. Τυρί τοστ γκούντα το κιλό 5,22. Δημητριακά Kellogg's παιδικά 330 γραμμαρίων 2,99. Μείγμα για παγωτό γιώτης 2,98. Παιδικές πάνες Babylino οικονομική συσκευασία 10,78. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
12: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
11: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
13: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
11: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλη το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
17: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας? Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Τα λάθη μου, τα γούστα μου, τα πάθη μου πληρώνω. Καλιά ζωή, ζωή να σου χρωστώ παρά να μετανιώνω.

0: σκέπασα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πως θα σφαγιά το πόλεμο. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι. Το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
2: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
4: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
4: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
2: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
9: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
10: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
9: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
10: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
9: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
10: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
9: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.
13: Ένα λουλούδι τσιχαράς θέλω να μεγαλώσω, μα το μαραίνει ο στεναγμός που βγάζω κάθε τόσο.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Απόλαυση. Κάθε στιγμή που βρίσκομαι μαζί σου, με τα ξοπλουμισμένη μου βάλσαμο η μορφή σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892-05-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
11: λύση. Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ερωτόκριτος.
13: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
11: Ερωτόκριτος.

0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή. Ερωτόκριτος.
1: Μπορεί και να σε αγάπησα, μπορεί να σε ξεχάσω, όμως δεν σ' είχα για να πω πως τώρα θα σε χάσω.

0: Αυτόκριτος.
1: Μα όσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα για

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
4: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
3: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
4: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
3: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978-833-507 και 6975-596-958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
13: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
12: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
13: Σαπατήτες, φουνοκορβές.
12: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
13: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
12: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
13: Θα πας να γίνεις μοναχή.
12: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κρητικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
14: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους αυξέντιους αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος αυξέντιος δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολλώνιος δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία. Τρέχουμε για τον άνθρωπο. Τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενίσα. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Και ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά καμπός. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: για τα θάρη μου, μα και στις αρμηνιές μου. Στο δρόμο ροδοπέταλα σου στρώνουν οι ευχές μου.
1: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτος.
2: Γιάντα μ' αφήνεις και χτυπώ πόρτα που δεν ανοίγει, και στέκω απόξω και περνά ο κόσμος και ξανοίγει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας, εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας, μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης, θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
10: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
9: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
10: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
9: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
10: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
12: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό το κιλό 11.39. Κοτόπουλο άρταση πίνδου το κιλό 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας χωρίς σωστά 14.49. Παγωτό κρικρί 3 λίτρα 7.98. Νέσκαφέ κλασικ 100 γραμμαρίων 4.49. Μέλισσα ζυμαρικά νούμερο 6, νούμερο 7, νούμερο 10, 0.87. Κρασί Μιχαλάκι, αγιορείτικο ή μοσχοφύλερο 4.90. Νερό ρούβαση εξάδα 1.58. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360ml 2.94. Όμο υγρό απορρυπαντικό 50 μεζούρες 5.11. Υγρό πια τον φέρει 654ml 2.68. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92434.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.

0: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
1: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
0: Την 3η 4 Αυγούστου δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
1: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
0: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
1: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
2: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
1: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
2: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948 53 10 39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
9: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
8: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
9: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
8: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.

0: αγωνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα. Παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη.
11: Αυγή δεν το περίμενα,
10: Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος στο Μέλλον. Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερή σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στα τηλέφωνα 6940-984902 και 2892-045-582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
11: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Αυξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως κι ανάψει. Αντές αμανά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας, να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
5: Κάνε με κύρα καπρόμα.
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
5: Τώρα θα πάρω να στενά.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κριτικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου. Θα σας διασκεδάσει το κριτικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κριτικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κριτικό κέφι μέχρι αργά.
10: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
9: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
10: Θα πας να γίνεις μοναχή.
9: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28 920 22 242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εκτός ελέγχου μένεται φωτιά που ξέσπασε στην ξηρονομή Βιωτίας, εκενώνονται Άγιος Βασίλειος, Άγιος Νικόλαος Αλική. Παράλληλα, δεύτερο μέτωπο ξέσπασε στο Καλαμάκι Θήβας. Μεγάλη επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο, συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε εργάτης που καταπλακώθηκε από χώματα στο Νέο Βουτζά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας γίνεται νόμος του κράτους η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού που προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Θα είμαστε εκεί μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, δηλώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών. Μία από τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα ευρωπαϊκά σύνορα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια ακτή της Αφρικής. 49.000 Μαροκινοί εισέρευσαν σε μία ημέρα, συναγερμό σε Ισπανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο το βράδυ σε οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
7: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
6: Σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
7: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούχλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
6: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
7: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788 852. Αναστάσης Μπούχλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
10: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
9: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
11: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
9: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948-53-10-39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. 5η 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Λικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976-974-647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Που σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δεν ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαες στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες μήνες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
11: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
10: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
11: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
10: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
11: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
10: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
3: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
2: Έλα πως καρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
3: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
2: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
3: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Veranda. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, η καρδιά της Κρήτης χτυπάει δυνατά στον Αφραθιά. Ελάτε να γλεντήσουμε στο αθλητικό κέντρο του Συλλόγου «Το Μέλλον», να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε με τις μοναδικές μελωδίες από το κριτικό συγκρότημα του Γιώργου Λεκάκη. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παράδοση και αστήρευτο κέφι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Διοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης και Σύλλογος «Το Μέλλον». Η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν για όλους. Φέρτε την παρέα σας και την καλύτερη σας διάθεση. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6940 984902 και 28920 45582. Σας περιμένουμε όλους στον Αφραθιά για ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία.
8: Εξέντια 2026, εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλοι το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος, 7,4 χιλιόμετρων, και ο δεύτερος Απολλώνιος Δρόμος, 10,5 χιλιόμετρων, μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών Αυξέντιων είναι ένα: όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Είναι στην καρδιά μας.
12: Εδώ είμαστε, καλησπέρα, πέρα για πέρα, είναι Παρασκευή. Είναι 31 του Ιούλη του 26. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ζωντανά με αναμετάδοση και απόψη το ραδιόφωνο σας για όλο το νομό Ηρακλείου και το νομό Λασιθίου από τον Ερωτόκριτο 87,9. Είναι η τελευταία εκπομπή λοιπόν του μηνός, 31 του Ιούλης. Ευελπιστούμε να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ. Καλή βραδιά, καλώς ορίσατε.

Και μετά λοιπόν το Βασίλη Σταυρακάκη που άνοιξε την αυλία της αποψινής εκπομπής, το δεύτερο τραγούδι από Γιώργο Μανογιούδη, η πρώτη καλησπέρα από τον Αντώνη από τα Χανιά. Λέει καλησπέρα, καλό μήνα προκαταβολικά, καλή εκπομπή, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γιώργης Μανογιούδης, αν είσαι άνεμος.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι είναι τα πράγματα, ζωντανά και για αυτό το βράδυ. Τελευταία εκπομπή του μηνός, 31 ο Ιούλης. Να είμαστε καλά και του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε εδώ και να ευχηθούμε για τον Αύγουστο που είναι πρώτο πυλόν. Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε την παρέα σας στην τελευταία εκπομπή του μηνός. Το έχετε επιλέξει το επόμενο. Καλησπέρα Παναγιώτη. Και το αφιερώνει στη γυναίκα του και για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα εδώ στα Χανιά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. 28-210-40-140 μέχρι τις 11 που θα κάνουμε και απόψε την παρέα μας. Ζουγανάκης Αλέξανδρος.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο άρχοντας εδώ, Μιχάλης ο Καλογεράκης, για όλους που ακούνε Κριτικόραμα και Ερωτόκριτο, για όλη την παρέκκληση, για την Τόνια, λέει, αν μας ακούει η Τόνια, να επικοινωνήσει με τον κύριο Καλογεράκη.

Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Έφτασε λοιπόν η πολυπόθητη Κυριακή, πρώτη Κυριακή του Αυγούστου σε λίγες μέρες, η μεγαλύτερη κριτική συναυλία για τα Χανιά, για πρώτη φορά μαζί οι δύο κολοσσιαίοι κριτικοί καλλιτέχνες, για πρώτη φορά στα Χανιά. Ο Βασίλης Κουλάς με τον Μανώλη Αλεξάκη, είστε όλοι καλεσμένοι να περάσουμε ένα ιδιαίτερο βράδυ του Αυγούστου, το πρώτο εξάλλου, την Κυριακή λοιπόν στο χωριό μου στα Παγιά Ρούματα, είστε όλοι καλεσμένοι και με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Παλαιών Ρωμάτων. Και ακούμε Βασίλης Κουλά και άλλα τέτοια τραγούδια θα ακούσουμε ζωντανά αυτή την Κυριακή 2 του Αυγούστου στα Παλιά Ρούματα στην Κίσαμο. Είστε όλοι καλεσμένοι.

Καλησπέρα στον άνθρωπο που μας φτιάζει την ημέρα και από τον ερωτόκητο και από το κριτικό ράμα Μανούλης Λεκάκης. Είναι ο άνθρωπος με χαρισματικός, με το απίστευτο χιούμορ, με την πρωινή καλή του διάθεση, την καλή του παρέα, τη σωστή ενημέρωση, το απίστευτο χιούμορ. Είναι γενικά ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα. Λίγο μετά τις 8 και 10 βγαίνει στον αέρα από τον ερωτόκριτο και από το κριτικό ράμα. Και τον ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, Μανώλη Λεκάκη. Καλό μήνα προκαταβολικά. Σε σένα, στο Γιώργο, σε όλο τον ερωτόκριτο.

0: πως.
1: Όποιος θέλει και στον αέρα το μήνυμά του, τα πάντα λειτουργούν δημοκρατικά σε αυτή την εκπομπή. Πάμε Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου και στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε σήμερα, καλέω, καλησπέρα.
2: Όσο γίνεται και όσο μπορούμε, Κωστή μου,
1: τι να κάνουμε, δυστυχώς.
2: Αλλά αυτά είναι τα άσχημα της ζωής.
1: Το θέμα είναι οι άνθρωποι.
2: Τα πράγματα δεν γυρίζουν, δεν φτιάχνουν.
1: Δυστυχώς. Και όταν υπάρχει απώλεια ζωής.
2: Και συνεχίζει.
1: Βέβαια.
2: Είναι... Το κακό συνεχίζει. Και πάνω και κάτω.
1: Δυστυχώς,
2: και παντού.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτές τις δουλειές είναι.
2: Κωνσταντίνε μου, εσύ είσαι καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, κυρία Εύα μας.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ. Μίλησα και με τη ρούλα μας. Μάλιστα. Το απόγευμα.
1: Μου έστειλε και το μήνυμα, θα το μεταφέρω σε λίγο.
2: Ευχαριστούμε. Να πούμε σε όλο τον κόσμο, στο Σωμαροστελή, στον κύριο Δημήτρη, στη σύζυγό του, την κυρία Ελένη. Και μια μαντιναδούλα για τη ρούλα μας.
1: Πείτε μου, σας ακούω.
2: Ναι, όποτε νιώθεις ρούλα μου μόναξα, φώναξε το όνομά μου, δώσε φτερά τη σκέψη σου για να βρεθείς κοντά μου. Την καλησπέρα μου και την καληνύχτα μου, ρουλιό μου. Εντάξει, ένα τραγούδι, ό,τι σου αρέσει.
1: Και στο Μανώλη την καλησπέρα μου.
2: Και αυτό σου να λέει καλά. Να του βάλεις, λέει, το γλυκό μου λάθος.
1: Βεβαίως,
2: λέει να του βάλεις.
1: Το σημειώνω. Και προκαταβολικά καλό μήνα να έχουμε, με υγεία.
2: Θα σας το λέγαμε τώρα, καλό μήνα όλος ο κόσμος.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

και μετά τον Βασίλη Σκουλά είπαμε αυτή την Κυριακή να περάσουμε, να κλέψουμε μια του χάρου που λένε, να περάσουμε σε μια ιδιαίτερη κριτική συναυλία στα Παλιά Ρούματα με δύο κολοσσιαίους κριτικούς καλλιτέχνες που για πρώτη φορά μαζί στα Χανιά και συγκεκριμένα στα Παλιά Ρούματα είναι ο Βασίλης ο Σκουλάς και ο Μανώλης ο Αλεξάκης. Θα είμαστε όλοι εκεί. Γιάννης Πετσάκης, καινούριο τραγούδι, καλό τάξιδο κύριε Πετσάκη, να έχετε υγεία και καλό τάξιδο. Γιάννης Πετσάκης, Λαγούτο, Γιοντοκέφαλο.

Καινούριο τραγούδι, Γιάννης Πετσάκης, Λαγούτο, Λογιοκέφαλο, Καλοτάξιδο, να είστε καλά, να έχετε υγεία και πάντα επιτυχίες κύριε Πετσάκη. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά από εδώ, από το ακροτήρι, που λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλο το ακροτήρι που ακούει Κρητικό Ράμα και Ερωτόκριτο, ξεχωριστά στην κυρία Εύα, στο μάνο της, στον νονό Μιχάλη Καλογεράκη και ξεχωριστά σε όλους που ακούν την εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Εύα για το μήνυμά της. Να είστε καλά. Καλησπέρα Ευτύχη, καλησπέρα στον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη που έχει επιλέξει Αναστάση Μπούχλη, το πρώτο διαφημιστικό της εκπομπής. Μην το κουνήσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου Βιάννου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη κριτική βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Την 5η 6 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής μουσικής, τον αγαπημένο Νίκο Ζωηδάκη.
5: Κάντε μου εισιτήριο να φύγω τη Δευτέρα.
4: Σας καλούμε όλους να σταθείτε δίπλα στον σύλλογό μας. Να γεμίσουμε τον χώρο με χαμόγελα, παρέες, χορό και αυθεντικές κριτικές κοντιλιές.
5: Άστρα μη με μαλώνει, πως τραγουδώ τη νύχτα.
4: Στις 6 Αυγούστου δεν πρέπει να λείψει κανείς. Μεγάλη κριτική βραδιά με τον Νίκο Ζωηδάκη. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού.
5: Κάνε με κύρα καπρόμα.
4: Για κρατήσεις καλέστε στα τηλέφωνα 6978 833 507 και 6975 596 958. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρυσίου. Σας περιμένουμε όλους.
6: Το καλοκαίρι έχει άρωμα Κρήτης.
5: Τώρα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιάτα.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού Μουχτάρο σας προσκαλεί την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής του Αφέντη Χριστού, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό κρητικό γλέντι, σε ένα ονειρεμένο χώρο στην κεντρική πλατεία Αγίου Αντωνίου.
5: Σαπατήτες φωνοκορδές.
6: Θα σας διασκεδάσει το κρητικό συγκρότημα του Κώστα και Γιώργου Σαριδάκη, με λύρα, λαούτο και όλα τα αγαπημένα κρητικά τραγούδια. Παραδοσιακό ψητό αλλά και νηστίσιμα φαγητά, χορός, παρέα και αυθεντικό κρητικό κέφι μέχρι αργά.
5: Σαν τα κοπέλια παίζομαι.
6: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977 44 98 19.
5: Θα πας να γίνεις μοναχή.
6: 5η 6 Αυγούστου. Σας περιμένουμε όλους στον Ευαγγελισμό με τον Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη για ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα θυμόμαστε για καιρό. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης, τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Για της Κρήτης χτυπά δυνατά.
13: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
12: Παντός καιρού.
13: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
12: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
13: Συντονίσου.
12: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
13: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
14: Εδώ είμαστε και μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζουμε ακάθεκτα αυτό το μουσικό ταξίδι και στην τελευταία εκπομπή του μηνός, 31 πλέον ο Ιούλης, που μας δυστυχώς με δυσάρεστες ανεμίσημες χαιρετά, μιας και είναι πρώτο πυλών ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, σε επιτοπλίστων ο μήνας των διακοπών τον Αύγουστο. Ευελπιστώ να μείνει, να είναι ένας μήνας δημιουργικός, γεματογεία, να μην υπάρχουν άλλες πίκρες και βέβαια οι απώλειες των νέων ανθρώπων, γιατί όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα είναι σαν να καίγεται το δικό σου, και ιδιαίτερα σε θέματα ό,τι σχέση έχει με περιβάλλον πρέπει να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, γιατί χωρίς το περιβάλλον, χωρίς τη φύση, ζωή δεν υπάρχει, ούτε η μέλισσα. Όταν και η μέλισσα, ένα απλό πράγμα, δεν βρει να κάνει την αναπαραγωγή των λουλουδιών, όταν τα πάντα είναι καμένα, ψυκασμένα, και από ό,τι λένε και οι ειδικοί υπάρχει μείωση και στο ζεύγος των μελισσών, την οικογένεια, τότε και η ανθρωπότητα θα εξαφανιστεί. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι ό,τι σχέση έχει με φύση και σε άλλα πράγματα βέβαια. Έτσι λοιπόν να είμαστε καλά και ο μήνας αυτός να μην έχει πίκρες, που είναι πρώτο πυλόν. Να περιμένει λίγο το κινητό μου. Καλησπέρα να πούμε. Καλησπέρα στην κυρία Μέρη, μας ακούει από το Ηράκλειο, αφιερώνει στην παρέτηση μέσα από τον Ερωτόκο, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα στο Φουργιάρη εδώ στα Χανιά, αφιερώνει για όλους που ακούνε Κρητικό Όραμα και ιδιαίτερα για τον Μιχάλη τον Καλογεράκη και Ψαραντώνης. 28-210-40-140 όπου και αν μας ακούτε. Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συχνότητες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Από το Καστέλι, από την Κίσα μου μέχρι τη Σίτια.

0: γνωστός, γονάτιστος προσεύχομαι. Γονάτιστος, γονάτιστος προσεύχομαι.
1: Καλησπέρα στην Ξενιθιά, Γεωργία Καλγεράκη στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από την Νορβηγία ο Βαγγέλης ο Περουλάκης. Φίλε, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαίριου.

0: για τσιχαρά στο θαύμα.
1: Και μιας και μιλούσε για ξενιθιά, πάμε σε μια αγαπημένη φίλη της παρέας μας. Μας ακούει και σήμερα από τη Νέα Υόρκη, κυρία Ελένη. Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Ναι, καλησπέρα,
1: καλησπέρα κύριε Ελένη.
2: Εύχομαι καλό μήνα.
1: Να είμαστε καλά, καλό μήνα. Είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού.
2: Τους προηγούμενους, ναι.
1: Και καλές διακοπές για τον κόσμο.
2: Ναι, το τραγούδι που βάλετε πριν, το «Εγώ θα πω, το σ' αγαπώ και ξέρω πως θα φτάσει», το αφιερώνω σε όλη την Κρήτη, σε όλους που ακούνε Ερωτόκλητο και σε όλους, γιατί με συγκίνησε, τέλος πάντων. Ήθελα να πω με τις φωτιές που γίνονται, όλοι είμαστε και εδώ συγκλονισμένοι.
1: Και ποιος δεν, όταν είναι οι απώλειες...
2: Όλη την Ελλάδα, όλη την Κρήτη δεν να την κάνουν.
1: Για το μεροκάματο πήγαν οι άνθρωποι αυτοί. Για το μεροκάματο, αγωνιστές της ζωής. Για 800 ευρώ και να χάσουν τη ζωή τους και με φρικτό θάνατο.
2: Κάνονται και άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που τα κάνουν, που ξέρουν ποιοι τα κάνουν.
1: Και είναι η πολιτική. Και η πολιτεία δίνει αυξήσεις σε άλλους και σε αυτούς τους ανθρώπους τους παίρνει και εποχιακούς. Πρέπει να σκύψει το με ευλάβεια σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουμε.
2: Ναι. Όχι μόνο στην Ελλάδα,
1: ναι.
2: Δεν βλέπετε τι είναι και η Ισπανία, Γαλλία, η Ιταλία, αυτά που γίνονται.
1: Κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον κόσμο πάντως.
2: Σε λίγο καιρό θα δείτε ανεμογεννήτριες. Σε λίγο καιρό
1: δυστυχώς,
2: αυτό θα δείτε.
1: Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ. Ελλάδα, καλό μήνα.
2: Πρέπει να σηκωθεί ο κόσμος να κάνει κάτι, γιατί θα την κάψουν όλο τον κόσμο. Θα κάψουν, όλο.
1: Πρέπει είναι να σηκωθούμε από τον καναμπέ. Με τα ευκολόγια και πίσω από ένα μικρόφωνο ή στα site δεν βγάζει άκρη. Πρέπει να ειρηνικά να αντιδράσουμε για ένα καλύτερο κόσμο, μια καλύτερη κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα, την αγάπη μου στη Νέα Υόρκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

0: Και πάμε εδώ στα Χανιά, στον Άρχοντα, τον κύριο Καλογεράκη, τον Μιχάλη. Τι κάνετε απόψε, κύριε Μιχάλη μας?
1: Καλά είναι, καλά.
0: Πάντα καλά, πάντα καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Βρουβάκη και την κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη.
0: Μια χαρά.
1: Καλώς να έρθετε κοντά μας. Καλώς να έρθετε. Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο αγαπώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να είμαστε καλά, κύριε Μιχάλη, και προκαταβολικά καλό μήνα να έχουμε για αύριο. Καλό
1: μήνα. Μην Παναγία, μα μην Χριστέ.
0: Υγεία, όλα τα άλλα έρχονται και παρέμβουν.
1: Ευχαριστώ. Εσύ καλά πας.
0: Δόξα τω Θεώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν θέλει να τον εδοξάζει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, γεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα που κάνουμε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, που χάρη και στον Ερωτόκριτο και στο δικό μας σταθμό το Κριτικόραμα ενώνουμε την Κρήτη μουσικά. Μας ακούτε σε κάθε νομό της Κρήτης αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αύριο έχουμε και μια καλή πρόταση, μια από τις πολλές προτάσεις, Καραγιώρης Βογιατζής στο Τσικάλι στο Δράπανο. Να πάτε να φάτε και να περάσετε καλά. Και ακούμε Γιώργο Βογιατζή σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέει: Εγώ, λέει, για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις. Πολλές φορές το λέω, όταν έχεις καλό σύντροφο, ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες που ζούμε, και θυσίες και υποχωρήσεις και άλλα πολλά κάνεις. Μια γυναίκα ιδιαίτερα την προστατεύεις και τη φροντίζεις, πόσο μάλιστα όταν είναι ένας καλός σύντροφος. Ο Θεούλης κάτι έκανε, έκανε τον άντρα, είδε ότι κάτι έλειπε και δημιούργησε το θαύμα, τη γυναίκα. Είναι ο άνθρωπος, ο σύντροφος που συμπληρώνει τον άντρα. Και το αντίθετο βέβαια. Πες τα, βρε Γιώργη Βογιάτη.

0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ λοιπόν από τα Χανιά μας ακούτε από το Κρητικό Όραμα. Είναι η τελευταία εκπομπή του μηνός, 31 του Ιούλη. Να έχουμε υγεία, να είμαστε καλά και του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε πάλι εδώ. Να ευχηθούμε για τον επόμενο μήνα, τον τελευταίο μήνα των διακοπών, τον Αύγουστο, της ξεκινιασιάς και της αγάπης και του έρωτα από τη Λενιδική. Να είμαστε καλά. Υγεία, υγεία. Βλέπετε τι γίνεται. Κανείς δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Γι' αυτό λοιπόν, όταν έχουμε την υγεία μας, κάνουμε και το σταυρό μας το πρωί-πρωί και αναγκαντεύουμε και την ημέρα. Τότε θεωρούμε τον εαυτό μας προνομίου. Με τα υπόλοιπα προβλήματα, με υπομονή και επιμονή ξεπερνιούνται. Για τον Μανώλη, τον καλό φίλο και την κυρία Εύα και στο Ηράκλειο, στέγιο Μπικάκι έχουν επιλέξει. Γλυκό μου λάθος, παρανομία μου, γλυκιά μου αμαρτία.

0: να με νιώσει.
1: Καλησπέρα και σε ένα αγαπημένο φίλο εκεί, τον Γαβρίλο, τον Αντώνη, οδηγό στο υπεραστικό χτέλ Χανίων Ρεθύμνης. Έρχεται από το Ηράκλειο. Μας ακούει εκεί με τους επιβάτες στο υπεραστικό χτέλ. Καλή δύναμη, καλή επιστροφή, καλή δουλειά, φίλε.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάνουμε. Γίνεται και ένας χαμός εδώ. Πάμε λίγο γαβαλοχώρη από Κόρονα. Καλησπέρα, Αντρέα.
1: Καλησπέρα, φίλε Κωστή. Καλησπέρα σε εσένα και στο ακροατήριό μας.
0: Να σε καλά, καλέ μου φίλε. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα. Πολύχρονος και για χθες, να τα κατοστήσεις, να έχεις την υγειά σου.
1: Καλά,
0: να σε χαιρόμαστε όλοι οι αγαπημένοι σου φίλοι.
1: Προστό κέρασμα.
0: Δεν χρωστάς τίποτα. Ξέρω την αγάπη σου φτάνει. Να έχεις υγεία.
1: Όποιο τραγούδι θες βάλε για όλο το ακροατήριο.
0: Στην αγάπη μου στο γαβαλοχώρη, στον Αποκόρνο, φίλε. Θα τα πούμε.
1: Και σε ευχαριστώ. Από μένα, φίλε, σε όλους τους γνωστούς και τους φίλους. Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Γαβαλοχώρη, Αποκόρνο, σε ένα όμορφο χωριό ιστορικό. Έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Να κάνετε την παρέα σας ο Χρήστος. Και καλησπέρα να πω και εδώ στο Ανθοπολείο Γαρδένια, στα Χανιά, στην Αδυγείων Αποστόλων, στα Τσακεράκια, σε όλη την παρέα εκεί. Να είστε καλά για κάθε κοινωνική υποχρέωση. Η οικογένεια Τσακεράκη στο Ανθοπολείο Γαρδένια, με πολύ χαμηλές τιμές και πολλές προτάσεις, θα μας βγάλει ασπροπρόσωπο σε κάθε κοινωνική μας εκδήλωση και υποχρέωση. Μανώλης Κονταρός, αγαπημένος Μανώλης.

Μια καλησπέρα και από την Τασία, από τον Αποκόρνο, από τις Βρύσες. Καλησπέρα στο Μανώλη από την Κάνδανο, από το Σέλινο. Λέει καλή εκπομπή. Καλό μήνα, να σε καλά. Καλησπέρα, Κάνδανο.

Μπελέξινη και μια πρόταση για αύριο, για σας και μια από τις προτάσεις της εκπομπής, στο Σέμπρονα με Γιώργο Φραντζεσκάκη, το συγκρότημά του, να πάτε να φάτε και να πιείτε και να περάσετε ένα όμορφο Σάββατο και την πρώτη του μηνός λοιπόν, στο Σέμπρονα με Γιώργη Φραντζεσκάκη, από μια ζωντανή ηχογράφηση, διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, μην το κονίσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στο νερό το Κρητό. Πάμε εκεί σαν...

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Οι μεγάλες προσφορές και αυτή την εβδομάδα είναι Σίνκα.
2: Από Κυριακή 26 Ιουλίου έως Σάββατο 1 Αυγούστου. Κοτόπουλο ελληνικό νοπό το κιλό, μόνο 2,65. Βόιος κιμάς Γαλλίας το κιλό, μόνο 11,90. Blackberries ελληνικά συσκευασμένα και βανίλιες ελληνικές το κιλό, μόνο 1,98. Και ακόμη, όλα τα παγωτά Nirvana 420 ml, 50% φθηνότερα.
1: Και αυτή την εβδομάδα επιλέγουμε Σίνκα και κερδίζουμε.
3: 30 χρόνια δίνουμε ζωή στο
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
5: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι στην πρώην πίστα καρτ στη Νέα Αλικαρνασσό. Σας περιμένουμε από τις 9 το βράδυ να διασκεδάσουμε με τον Νίκο και τον Αντώνη Ξυλούρη. Είσοδος 5 ευρώ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις 6976 974 647. Παρασκευή 7 Αυγούστου στη Νέα Αλικαρνασσό. Πρώην πίστα καρτ. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης.
13: Η μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος πλησιάζει και η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια. Σας προσκαλεί σε δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες κέφι, μουσική και αυθεντική φιλοξενία. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, διασκεδάζουμε με τον μοναδικό Γιώργο Παπαδάκη και το κριτικό συγκρότημά του σε ένα γνήσιο κριτικό γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.
14: Πέρασε εκείνος ο καιρός που μας τη διώμασε.
13: Και την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της γιορτής, συνεχίζουμε με λαϊκό πρόγραμμα, παρέα με τον Στέλιο Βασμαριδάκη και την ορχήστρα του.
15: Σαν να ζητώ στη Σαλονίκη ξημερώματα.
13: Ελάτε να γευτείτε τις ξεχωριστές νοστιμιές μας με εκλεκτά φαγητά και τιμές ταβέρνας. Κλείστε έγκαιρα το τραπέζι σας στο 6948 53 10 39. Η ταβέρνα Κλιματαριά στα Βασιλικά Ανώγεια σας περιμένει Τετάρτη 5 Αυγούστου, Γιώργος Παπαδάκης. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Στέλιος Βασμαριδάκης. Ελάτε να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί δύο αξέχαστες βραδιές.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, η τελευταία εκπομπή του μηνός, 31 του Ιούλη. Κάνουμε την παρέμα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμάτε και απόψε εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο 87,9. Μανώλη Λεκάκη, την καλησπέρα μου. Αγαπημένος φίλος, είναι ο άνθρωπος που τον ακούμε τα πρωινά μας μέσα από τον Ερωτόκριτο και από το Κρητικό Ράμα, μας φτιάχνει την ημέρα. Και ακολουθούμε εμείς οι υπόλοιποι που παίρνουμε τη σκυτάλη στα ραδιόφωνα. Καλησπέρα λοιπόν στον Ερωτόκριτο, σε όλους. Καλησπέρα στον Νίκο, μας ακούει στο Γήθιο εκεί στην Πελοπόννησο, τον ευχαριστώ πολύ. Ο Χρήστος εδώ από το Πασακάκι έχει επιλέξει Γιώργη Βογιατζή για τον Αντώνη και για όλους τους λεωφοριατζίδες, λέει. 28-210-40-140, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε κι εσείς στην παρέα μας. Ο ταξιδευτής Γιώργης Βογιατζής.

Καλησπέρα και στα ταξί εδώ στα Χανιά που είναι πάντα στασμένο στο κριτικό ράμα. Καλές διαδρομές. Αντώνη Τσιριδάκη, 45 ταξί. Αν δείτε καμιά φορά το 45 ταξί και του πείτε ακούω κριτικό ράμα, θα σας έχει δώρο τη διαδρομή.

0: Και πάμε να ταξιδέψουμε σε ένα όμορφο χωριό των Χανίων, στο Μόδι. Δημήτρη, καλησπέρα φίλε μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Κωστάκη μου, καλά εφηλιαστείς.
0: Προνομίχος τώρα στο χωριό, στο Σόδι, στο Σόδι λέει, στο Μόδι, ναι.
1: Ναι, πανηγύρι έχουμε την Τετάρτη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ωραίο πανηγύρι, κάνουμε κάθε χρόνο την παραμονή του Χριστού.
0: Α, την παραμονή του Χριστού, μάλιστα.
1: Ναι, την παραμονή.
0: Τέσσερις του μηνός.
1: Ναι, τέσσερις. Έχετε την Κυριακή, ε.
0: Ναι, θα προσπαθήσω να έρθω. Να γνωριστούμε κάπου κοντά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
0: Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Θα χαρούμε. Βέβαια, δεν θα αφιερώσω.
0: Έχασα τη σύνδεση. Μάλλον το κινητό κάπου είσαι και κάνει διαλείψεις. Μ' ακούς τώρα?
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Σε ακούω.
1: Σε ακούω καθαρά. Στην κυρία Τόνια στο Ηράκλειο, στο κέντρο. Στην κυρία Εύα και στον κύριο Μανώλη. Και θα παρακαλούσα την κυρία Εύα να μας πει καμία ωραία ματινάδα έτσι για την Παρσέλνο που είχαμε χθες. Και λέει ωραίες ματινάδες, κυρία Εύα.
0: Καταπληκτικές, καταπληκτικός άνθρωπος.
1: Ναι, πολύ, πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό μήνα προκαταβολικά να έχουμε.
1: Επίσης, Κώστα μου, να είστε καλά.
0: Με υγεία και χαρά, την αγάπη μου στο Μόδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Γεια.

Μια καλησπέρα και από τη Βλαχερονίτισσα και από τον Παλιόμηλο. Παραδοσιακή αυθεντική κριτική κουζίνα στον Παλιόμηλο. Όμορφος τόπος και το Ξαμουδοχώρι. Είναι ένας προορισμός που περνάμε καλά.

0: Και να ακούσουμε και μια άλλη κυρία από τα Χανιά, την κυρία Ευαγγελία, που πάντα τη βρίσκουμε καθοδόν, ε. Τι κάνετε, γε.
1: Αυτή τη φορά όμως είμαι εντός της οικίας μου.
0: Μια χαρά σας βρίσκω τότε. Επιτέλους θα έλεγα, συνέχεια σας βρίσκω καθοδόν. Τρέχετε κι εσείς, τρέχουμε όλοι. Έτσι είναι η ζωή, ένας αγώνας. Να έχουμε υγεία
1: αυτό
0: τουλάχιστον.
1: Αυτό είναι να έχουμε λογικό, υγεία. Ότι όσο ζει ο άνθρωπος, η πορεία του είναι να τρέχει.
0: Βέβαια, είναι μια ανηφόρα, μια κατηφόρα είναι η ζωή, δεν είναι ολοευθεία. Γι' αυτό πρέπει με υπομονή να ξεπερνάμε και την ανηφόρα και την κατηφόρα. Τουλάχιστον να έχουμε υγεία. Όταν έχουμε υγεία, κάνουμε πολλά πράγματα.
1: Ο άνθρωπος όταν έχει προβλήματα προσωπικά, εγώ δηλαδή ό,τι μου συμβαίνουν και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα, νιώθω ότι υπάρχω.
0: Μάλιστα. Η μουσική είναι η καλύτερη διέξοδος. Το περπάτημα είναι κάποια πράγματα που μας κάνουν να χαλαρώσουμε και να ξεχνάμε τα προβλήματα. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα, κυρία Ευαγγελία μας?
1: Εγώ ασχολούμαι με λύρα. Παίζω από πολύ μικρή.
0: Α, μπράβο. Δεν το γνωρίζω.
1: Γράφω, είμαι της παράδοσης.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι η μουσική, είναι το ωραιότερο πράγμα είναι... που μπορεί να ερεμήσει ένα άνθρωπο. Λοιπόν, θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε
1: Αύγουστο,
0: σε όλο τον κόσμο και να μην έχουμε άλλες δυσάρεστες ειδήσεις και γεγονότα. Μόνο ευχάριστα από εδώ και πέρα.
1: Πολύ θα το ευχόμουν, αλλά τι να πω, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Θέλω λοιπόν να... ευχηθώ σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Αγία Μαρίνα, σας βρίσκω. Αγία Μαρίνα, εδώ στα Χανιά.
1: Αγία Μαρίνα. Να ευχηθώ σε όλους τους ακροατές και σε σένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα χαρούμενο μήνα.
0: Επίσης.
1: Επίσης, θα πω και πιο μαντινάδα τώρα που μου ήρθα.
0: Πείτε μου.
1: Στις σκέψεις μου τον αργαλιό, φαίνω το πρόσωπό σου. Μα να πετύχω δεν μπορώ. Το χρώμα των ματιών σου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλό
1: λοιπόν,
0: μήνα να περάσουμε. Ευχαριστώ πάρα
1: αμήν.
0: Πολύ.
1: Αμήν. Γεια σας.
0: Καινούριο τραγούδι που το έχετε ήδη ξεχωρίσει και αγαπήσει. Γρηγόρης Αμόλης είναι ο Φωνιάς. Γρηγόρης Αμόλης.

Μια καλησπέρα στο Βόλο μέσα από το διαδίκτυο. Η Ανδριανή λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Σε ακούω, λέει, στο σπίτι. Να σε καλά. Καλησπέρα Αυστραλία, Γερμανία, ξενιτεμένα μας αδέρφια, Νέα Υόρκη. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε και απόψε στην παρέα μας. Καλό μήνα να έχουμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές διακοπές.

Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης στα Παλαιά Ρούματα. Σας περιμένουμε την Κυριακή 2 Αυγούστου στα Παλαιά Ρούματα σε μια ξεχωριστή κριτική βραδιά. Διοργάνωση Σωματείο Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων.

0: Κυριακή 2 Αυγούστου, ο Βασίλης Κουλάς και ο Μανώλης Αλεξάκης σε μια μοναδική βραδιά έντεχνης και κριτικής μουσικής.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτή λοιπόν την Κυριακή 2 του Αυγούστου, η πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, για πρώτη φορά στα Χανιά οι δύο κορυφαίοι κριτικοί καλλιτέχνες, ο Βασίλης Σκουλάς με τον Μανώλη Αλεξάκη, συγκεκριμένα στα Παλιά Ρούματα στο χωριό μου, ένα ιστορικό χωριό της Κισάμου. Μπορείτε να έρθετε και νωρίτερα να γνωρίσετε τις ομορφιές βυζαντινά χτίρια, εκκλησίες, το Λαγραφικό Μουσείο, ο καταράχτης που τρέχει όλο τον χρόνο, τοπία φυσικού κάλους και τη φιλοξενία των παλαιών ρουμάτων. Μια ιδιαίτερη κριτική συνευλή, η μεγαλύτερη του καλοκαιριού για τα Χανιά, στα Παλιά Ρούματα αυτή την Κυριακή, με δύο κορυφαίους κριτικούς καλλιτέχνες που δεν έχουμε την τύχη, τουλάχιστον στα Χανιά, να τους έχουμε συχνά. Για πρώτη φορά μάλιστα έρχονται μαζί, Μανώλης Αλεξάκης, Βασίλης Κουλάς, και ακούμε τον Μανώλη Αλεξάκη.
3: Εγώ σου λέω του ουρανού που είχε αγκαλιά.

0: Και από εδώ τα Χανιά πάμε στο αγαπημένο Τυμπάκι Νότια, στο Ηράκλειο, στην κυρία Ευγενία. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο, το Μανώλη, το Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, εσάς ιδιαίτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα. Και θα ήθελα ένα του Μαζοχοπάτη να τραγούδι. Και εύχομαι να σβήσουν όλες τι φωτιές που έχουν στον κόσμο.
0: Όχι άλλο πόνο και όχι άλλη θλίψη. Και όχι απώλεια άλλες απώλειες ιδιαίτερα ανθρώπων εργαζομένων.
1: Και καλό κουράγιο στις γονείς που εργάζαν τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου στο Τυμπάκι, στο Ηράκλειο. Καλό μήνα να έχετε. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ επίσης.
2: Πολλό και θέλω να σου πω την παραπόνεση.
0: Μανώλης Αλεξάκης.
2: Την παραπόνεση.
0: Μαζί με Βασίλη Σκουλάια αυτή την Κυριακή στα παλιά Ρούματα στην Κίσαμο. Θα είμαστε όλοι.
2: Η ζωή. Ελαστή στην αγκαλιά σου άφησες.

0: Και από την Μπάκη που είμαστε πριν λίγο, πάμε τώρα εδώ πιο κοντά στη Σούδα. Καλησπέρα Σπύρο, τι κάνεις φίλε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, ήμουνα με τον Βασίλη. Σου στέλνεις καλησπέρα.
0: Α, να είναι καλά, τον ευχαριστώ.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Μας ακούς στην εργασία του, καλή δουλειά.
1: Ναι. Όχι,
0: είσαστε παρέα.
1: Ναι, κάναμε παρέα.
0: Καλά το κάνετε.
1: Χαιρετώ όλο τον κόσμο. Έχουμε τα καλύτερα.
0: Ο άνθρωπος, ο άνθρωπος πρέπει να κάνει την παρέα του, να μην απομονώνεται.
1: Ναι.
0: Και να επιλέγει τους ανθρώπους που κάνει παρέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό πανηγύρι αύριο στο χωριό σου.
0: Να είσαι καλά. Την Κυριακή. Την Κυριακή. Είσαι καλεσμένος. Και όλοι βέβαια που μας ακούτε.
1: Πού το ξέρεις, μπορεί να με δεις.
0: Το ξέρω ότι θα έρθεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε.
1: Καλό μήνα.

0: θα ζήσω λίγους.
1: Και πάμε στο αγαπημένο τυμπάκι και πάλι στην κυρία Μαρίκα μας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Που σας ακούω.
2: Ακούω από την αρχή. Ναι. Από την αρχή είμαι εδώ έξω στο Zoom το σπίτι.
1: Να είστε καλά, αφιερώνετε κάπου.
2: Αφιερώνω σε όλο το ακροτήριο του Ερωτόκριτου και το δικό σας.
1: Τσακαρομιχάλη.
2: Ένα Τζαγκαρομιχάλη.
1: Υπόσχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό
1: και καλό μήνα να έχουμε.
2: Και καλό μήνα για
1: να είμαστε καλά.
2: Καλό 15 να περάσουμε εμείς που νηστεύουμε.
1: Μην το λέτε, νηστεύουμε.
2: Ό,τι μπορεί ο καθένας,
1: ό,τι μπορεί.
2: Μια προσευχούλα να το κάνουμε.
1: Βέβαια,
2: να
1: γιατί την
2: κάνουμε την προσευχούλα που σας είναι ήδη.
1: Ο Θεός είναι η ελπίδα. Χωρίς την ελπίδα
2: δεν
1: ζούμε.
2: Αλλά δεν κατανοούμε.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Κάποιος θα έχει δημιουργήσει αυτά τα πράγματα.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την ευχή μου να
1: ζητήσω. Έτσι, μα υπάρχουν
2: και η κυρία Ελένη ξέρει πολλά από τη, από τη Νέα Υόρκη. Και η κυρία Ελένη ξέρει πάρα πολλά που την παραδέχομαι αυτά
1: και,
2: μιλάει.
1: Και εδώ που κάνουμε και κάποια εκπομπή τη δημιουργούμε και το μικρόφωνο που μιλάμε κάποιος το έχει φτιάξει. Μπράβο. Δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα. Δικαίωμά του είναι και ο άνθρωπος σεβαστός που δεν πιστεύει, αλλά εγώ πιστεύω ότι κάτι υπάρχει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μήνα.
2: Έχω πολλά θαύματα, Κωνσταντίνε.
1: Εξάλλου αυτά βρήκα από τους γονείς και τους παππούδες.
2: Τα δυο μου αγόρια μου τα έχει λιτώσει η χάρη του Θεού από... και τα βλέπω. Ενώ άλλοι τα έχουν πετρωμένα.
1: Η παράδοση, κυρία Μαρέκα, είναι αυτό. Αυτό βρήκαμε χιλιάδες χρόνια από τους προηγούμενους, τους γονείς και τους παππούς. Την πατρίδα,
2: μπράβο,
1: τη θρησκεία
2: μπράβο.
1: Και την
2: έχω
1: οικογένεια.
2: Έχω την καλύτερη θρησκεία, λοιπόν, να τη σεβόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα,
2: καλό μήνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Με υγεία και χαρά.
1: Πάρα πολύ.
0: Χιόνις αγαπώ στον ήλιο ζωγραφής.
1: Είπαμε αυτή την Κυριακή για πρώτη φορά στα Χανιά μαζί δύο κολοσσέοι κριτικοί καλλιτέχνες, Μανώλης Αλεξάκης και Βασίλης Κουλάς. Στα παλιά ρούματα στην Κίσαμο είστε όλοι καλεσμένοι. Και λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα πάμε Κίσαμο με τον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας. Για την παρέα στο Καστέλι στην Κίσαμο, Αντώνης Μαρσάκης, Τίνος είναι η Κούπα.

0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Προστατεύστε το περιβάλλον. Μια πρασινάδα και ένας ανθός. Ο κόσμος άκρης άκρη. Μην περιμένεις για να δεις τη μέλισσα στο δάκρυ. Όταν θα ψάξει για να βρει λουλούδι ανθισμένο, μα εσύ που τσιτοψέκασες να είναι ξεραμένο. Εσύ θέλεις το μέλιτζι, το σώμα να γλυκάνεις. Μα με την ψεκαστήρα σου δεν τσιτο αποφτάνεις. Προσοχή στην άσκοπη χρήση φυτοφαρμάκων. Μια ευγενική προσφορά από τον Πέτρο Τσακυράκη στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δρακών.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
2: Ο πλουσιότερος της γης είμαι και το πιστεύω.
3: Η πιο όμορφη καλοκαιρινή μουσική βραδιά έρχεται στο Veranda Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου.
2: Έλα εγώ σκαρουδάκια μου στα κόστα όρια που γυρίζω.
3: Την 3η, 4 Αυγούστου, δύο σπουδαίοι νέοι καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αναστάσης Μπούκλης και ο Αντώνης Κουράκης, σας προσκαλούν σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι με λίρα λαούτο, τραγούδι και ατελείωτο κέφι.
2: Μόνο με μπάλα του φέτσου.
3: Απολαύστε μοναδικές γεύσεις, μαγευτική θέα και μια βραδιά γεμάτη μουσική και παρέα στην αγαπημένη Βεράντα. Στο κλίμα. Έναρξη στις 9:30 το βράδυ. Υπεύθυνος Αντώνης Μαυρογιαννάκης. Βεράντα Taste and View στο κλίμα Ηρακλείου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6947 788-852. Αναστάσης Μπούκλης, Αντώνης Κουράκης. 3η 4 Αυγούστου στο κλίμα Ηρακλείου. Σας περιμένουμε.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Αυξέντια 2026. Εκεί που ο αθλητισμός γίνεται μήνυμα ειρήνης. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, στα Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας, δίνουμε όλη το παρόν στους 13ους Αυξέντιους Αγώνες Κρήτης Μινωικά Αθλήματα. Δύο μοναδικές φυσιολατρικές διαδρομές. Ο 13ος Αυξέντιος Δρόμος 7,4 χιλιόμετρων και ο δεύτερος Απολώνιος Δρόμος 10,5 χιλιόμετρων μαζί με παιδικό αγώνα 600 μέτρων και παραδοσιακά μινωικά αγωνίσματα. Το κεντρικό μήνυμα των φετινών αυξέντιων είναι ένα, όχι στους πολέμους. Ναι στην ειρήνη, γιατί ο αθλητισμός δεν χωρίζει τους ανθρώπους, τους ενώνει. Αυξέντια 2026. Τρέχουμε για την υγεία, τρέχουμε για τον άνθρωπο, τρέχουμε για την ειρήνη. Κυριακή 2 Αυγούστου, Πυρουνιανά Αγίας Βαρβάρας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
9: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
8: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
9: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
8: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
9: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
8: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Και μετά την αξέχαστη φωνή της Μαρίνας Κακλή για την κυρία Μαρίκα και στο τυμπάκι, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Μιχάλη Τσαγκαράκη. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Καταπληκτικός Μιχάλη Τσαγκαράκη.

Μιχάλη Τζακαράκης, και όταν δύο άνθρωποι είναι αγαπημένοι σαν μια γροθιά, είναι μαζί και στις χαρές και στις δίπες, κανείς δεν έχουν φόβο να το σκορίσει, μονάχα ο Θεός. Καταπληκτικός Μιχάλη Τζακαράκης. Καλησπέρα και στο Στέλιο. Έρχομαι, λέει, από τη χώρα τα Σφαγιά, συντονισμένο στο Κρητικό Ράμα με την καλύτερη παρέα. Να είσαι καλά, φίλε μου, καλή επιστροφή και για την κυρία Ευγενία στο Τυμπάκι, Αντώνης Μαζοκοπάκη.

Καλησπέρα και σε ένα καλό φίλο, τον Βαγγέλη, τον ταξιδευτή που λέει ο Βαγγέλης. Πρόβλημα είσαι άλυτο, μα δεν με πολύ νοιάζει. Γιατί θα δώσει ο καιρός τη λύση από ταιριάζει. Βαγγέλης ταξιδευτής.

0: 30 χρόνια ραδιόφωνο, 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης, 18.000 ώρες εκπομπών, 500.000 τηλέφωνα επικοινωνίας, 1.500 διαγωνισμοί, 200 συνεντεύξεις, 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 30 χρόνια ραδιόφωνο, επικοινωνία χωρίς όρια, σε όλο τον κόσμο από άκρη σ' άκρη. 30 χρόνια Κώστας Γουβεράκης και συνεχίζουμε δυναμικά, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στα καλύτερα σας έχω και απόψε, στα Χανιά στο Κρητικό Ραμ 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9. Καλησπέρα Σπύρου από το Ρέθυμνο, Νίκος Γωνιανάκης. Μπορεί να φαίνομαι καλά? Λέω μπορεί.

0: Μια καλησπέρα μας στέλνει και ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά, ο Γιώργης ο Κουγεράκης, εδώ από τα Χανιά. Καλησπέρα Γιώργη, καλή εκπομπή λέει Κωστή. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Και πάντα λέει με κριτικό ράμα και Κώστα Γουβεράκη όλα αυτά τα χρόνια. Σε ευχαριστώ πολύ καλέ μου φίλε.
1: Μα εγώ καλά δεν είμαι.
0: Να και ένα μήνυμα που μας ήρθε πολύ μακριά από την Τουρκία, από το Αϊβαλί. Από τον καλό φίλο, τον αδερφικό φίλο, τον Μπαϊράμ. Λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Να σε

Μια καλησπέρα και στην κυρία Βασιλική εδώ στα Χανιά. Να είστε καλά, καλό μήνα λες όλο τον κόσμο και να έχουμε υγεία. Και για το φίλο που επιστρέφει από τα Σφακιά και μας ακούει καθοδόν, καλή επιστροφή, έχει επιλέξει Γιώργη Μαγκελάκη. Σφακιανό Συρτός. Καλή επιστροφή.

Και μιας και μίλησα για καθοδόν, μεγάλη προσοχή. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και εδώ στα Χανιά και στο νησί. Να προσέχετε, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα και σήμερα έγινε έξω από το αστυνομικό μέγαρο στο Καλαμάκι. Παιδιά, υπομονή. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, υπάρχει πολλής κόσμος. Δεν χρειάζεται εκνευρισμός και να τηρούμε με βλάβεια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και ιδιαίτερα ένα ρητό που λέει ο σοφός ο λαός, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα, τότε δεν φοβόμαστε.

Και μιας και μίλησα για καθοδόν μεγάλη προσοχή, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και εδώ στα Χανιά και στο νησί. Να προσέχετε, γιατί καθημερινά έχουμε ατυχήματα και σήμερα έγινε έξω από το αστυνομικό μέγαρο στο Καλαμάκι. Παιδιά, υπομονή. Υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα, υπάρχει πολλής κόσμος. Δεν χρειάζεται εκνευρισμός και να τηρούμε με βλάβεια τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και ιδιαίτερα ένα ρητό που λέει ο σοφός ο λαός, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα, τότε δεν φοβόμαστε.

ψηλών, προκαταβολικά καλό μήνα, είναι ο μήνας των διακοπών, της ξεγνιασιάς, του έρωτα, και γενικότερα εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε δυσάρεστες ειδήσεις και να είναι ένας μήνας χαρούμενος για όλο τον κόσμο και πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία μας. Καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός. Την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, θα ξανακάνουμε παρέα στο Κρητικό Ράμα στα Χανιά και στον Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο το Λεκάκη, τον Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου. Καλό μήνα σε όλους τους συνεργάτες, στους ακροατές, σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά. Όλες οι εκδηλώσεις να ξεφύγουμε λίγο από τα προβλήματα έχουν γίνει με πολύ κόπο να τις τιμήσετε, γιατί φροντίζουν ως επιτοπλίστων να έχουν κάποια μηδαμινά έσοδα οι πολιτιστικοί σύλλογοι να διατηρηθούν. Έτσι και εμείς σας καλούμε στα Παγιά Ρούματα την Κυριακή 2 του Αυγούστου σε μια κριτική συναυλία διαφορετική από τις άλλες, με δύο κολοσιαίους κριτικούς καλλιτέχνες που για πρώτη φορά στα Χανιά και μάλιστα στα Παγιά Ρούματα, με Βασίλη Σκουλά και Μανώλη Λεξάκη. Το φινάλι το έχετε επιλέξει, το έχει επιλέξει η Νίκη που μας ακούει στα Χανιά με Τζουγκανά και Μιχάλη. Καλό και ευλογημένο μήνα, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: ρώτησε τα άστρα του ουρανού και εκείνα θα σου πούνε.
1: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: Ταβέρνα Προγούλης στις Βρύσες από Κορώνου.
3: Ανέσβηνα.
2: Ψάχνετε για μένα.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

γιατί μας ενώνει. Ερωτόκριτος στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
6: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
5: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
6: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω από τη γαζό.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο, μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
6: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
5: Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος.
1: Γέλιο μου κι αναστέναγμε, ήλια μου και βροχή μου, στ' αγάπη σου τσανιφοριάς μετρώ την
0: Ερωτόκλητος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: μόνο κριτικά.
1: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω, καιρούς να σ' ανταμώσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κλεϊμαζώνοντα τα δάκρυα και μια φιλιά ποτίζω. Κι ίσως να κάνει ανέστημα με τον καιρό ελπίζω.
0: Ακούμε κριτικά. Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Άνοιξη φαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τον έρωτα μας έκλεισα σε κάστρο στο φεγγάρι, να μην μπορούν τσι λογικής να φτάξουν οι κουρσάρι.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με, του πα και μη σε νοιάζει. Θέλω μπαμπά, μα η μαμά το ξέρεις πως
0: φοράζει. Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Πόσες αγάπες στη ζωή, πόσες αγάπες στη ζωή με έχουνε σημαδέψει. Όπου με έχουνε σημαδέψει.

0: έτσι. Το τσακούμα σοκάτσι και θα σου ανάψω τη φωτιά με δίχως τσακουμάκι.
1: Γεια σου Καντρί.
0: Γεια σου Μανιάκο.
1: Ο έρωτας που αφορμή, ο έρωτας που αφορμή δεν γίνεται πολέμου. Όπα δεν γίνεται πολέμου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Με την πληγή της αγάπης σου η μάχη δεν τελειώνει. Μια την νικώ, μια με νικά. Και έτσι απερνούν οι χρόνοι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Μ' αγκάλιασες, με φίλησες και έκλαψα πάλι απούρβα στα μάτια σου σαν εφεύγες το βλέμμα του